0: μαζί στο δεύτερο πρόγραμμα.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές

0: νύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Ακούστε δεύτερο, 103,7.

παιχνιδάκια. Κορίτσια ντροπαλά, φοβισμένα φρικιά. Ολυμπίανς και ντόρς και βερμούτ με παγάκια. Τα ξέρεις όλα αυτά.

άθλια σχολεία. Κοπάνες και πορνό από βολές για μαλλιά. Κομμένες και κόμμα ραντεβού στην πλατεία. Τα ξέρεις όλα αυτά.

0: τα τραγούδια μας τους πέφτουνε λίγα και κάτω από τα μουστάκια τους γελάνε οι παλιοί. Έχουν βλέπεις πίσω τους τη λάμψη του 60. Καθάρισαν αυτοί.
1: Τίποτα δεν έδωσε σε μας ιστορία. Αυτό το τίποτα να εκφράσεις και να εκφράσεις.

0: που είμαι ωραίο.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρουμε ότι πουλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Μείνε εδώ, στο δεύτερο.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου. Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
7: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
8: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
9: Λυσιστράτη είσαι.
8: Μην το πεις.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Θέλω να βοηθήσω.
11: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
12: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
13: Κέντρο Αντιζώνο, έναξη πυροφύλαξη.
14: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. Εδασά. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
15: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
16: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Γιατί υπάρχουν κάτι τραγούδια που δεν χρειάζονται ξυπνητήρι, μπαίνουν από μόνα τους στο δωμάτιο, ανοίγουν τις κουρτίνες, σου λένε άντε, σήκω, έχουμε ζωή και σήμερα. Είναι γλυκό αυτό το πρωί και κάπως έτσι, με μια μελωδία που μας γυρίζει λίγο πίσω και ένα χαμόγελο που ευτυχώς δεν χρειάζεται φόρτιση. Έτσι ξεκινάμε, να έχουμε ένα γλυκό πρωί. Και αν δεν είναι γλυκό από μόνο του, θα το κάνουμε εμείς. Μην ανησυχείτε καθόλου γι' αυτό. Ο Σπύρος Νικολαίδης το υπόσχεται, οπωσδήποτε που είναι στη φροντίδα του ήχου, και η Μικαέλα Θεοφίλου που είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εδώ είμαστε και το πρώτο μήνυμα ήρθε. Καλή Χαρασκευή, λέει, από το Χαρά και το Παρασκευή. Και σκεφτόμουν αυτό την ώρα που έπαιζε το τραγούδι. Πόσο καμία σχέση δεν έχουν οι ημέρες όταν είσαι διακοπές. Όλες οι μέρες είναι Σάββατο και Κυριακή στις διακοπές σου, δεν σε νοιάζει. Μετά όταν γυρίσεις αρχίζεις και εκτιμάς την Παρασκευή και τη λες Χαρασκευή. Αλήθεια είναι αυτό. Κάπως έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε με αυτή τη φιλοσοφία ζωής. 6 λεπτά μετά τις 8. Εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε μέχρι τις 10 τελευταία μέρα αυτήν την ώρα στη θέση της Μαργαρίτας Μητυλινέου από Δευτέρα στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις με Δημήτρη Μαϊδάνη. 6 με 8, μη με ξυπνάς από τις 6. Μέχρι τότε σου σφυρίζω.

Και να το λέτε το σ' αγαπώ, όχι μόνο να σφυρίζετε. Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 103,7, 102,9 στους 90 στη Θεσσαλονίκη και στις κατατόπου συχνότητες. Μην ξεχνάτε ότι εκτός από το υπέροχο και συμβατικό μας ραδιοφωνάκι, μπορείτε να μας ακούτε και με ένα κλικ στο δεύτερο.gr, με ένα ακόμα κλικ στο erteco.gr, εννοείται μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες και βεβαίως, όπως είπαμε, και μέσα από το δικό σας το ραδιοφωνάκι. Κάποιοι μου λέτε ότι έχετε ακόμα εκείνο το ραδιοφωνάκι, κάποιοι τρανζιστοράκι και κάποιοι αυτό το ραδιοφωνάκι με τη βελόνα ακόμα. Καλό είναι αυτό. Μ' αρέσει. Να μην χάνουμε αυτό είναι μια ιστορία ολόκληρη αυτό το ραδιόφωνο που πιθανόν να έχετε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. 2 10 60 13 168 και 169 είναι τα τηλέφωνα μας, αν θέλετε εσείς να πάρετε τηλέφωνο, αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα, πράγμα που ήδη έχετε ξεκινήσει και σας ευχαριστώ πολύ για τα πολύ όμορφα μηνύματα, είναι το Viber. Γράφετε στην παραναζήτηση, αν δεν μας έχετε βρει, δεύτερο πρόγραμμα, δύο λέξεις, δύο M, λατινικοί χαρακτήρες, μας βρίσκετε, στέλνετε το μήνυμά σας και εμείς τι κάνουμε, απαντάμε σε πρώτο χρόνο ή όσο πιο γρήγορα γίνεται.

Και ακόμα είναι μια πόλη μαγική. Ή τουλάχιστον εδώ το κλείνω ναύτη, γι' αυτό μιλάμε. Γιατί εμείς έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα εδώ με την κίνηση. Η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε πρέπει να σας πω ότι ακόμα είναι μια πόλη μαγική. Ακόμα είμαστε εμείς και εμείς. Ακόμα είναι σχετικά εύκολο να πας από τη μια περιοχή στην άλλη σε ένα 20 λεπτό. Εγώ, ας πούμε, για να καταλάβετε, από το κέντρο της Αθήνας μέχρι την Αγία Παρασκευή, 20 λεπτά. Δεν το λες πολύ. Καθόλου πολύ δεν το λες. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, μια πόλη μαγική. Το έκανα λίγο πιο πρακτικό αυτό το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη με την υπέροχη φωνή της Μαρίας Παπαγεωργίου. Αλλά να, τώρα έτσι μου βγήκε. Η αλήθεια είναι ότι παραμένει όμως μια πόλη μαγική έτσι κι αλλιώς αυτό το τραγούδι και αυτή η πόλη που αγαπάμε να μισούμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι Παρασκευή σήμερα ή αλλιώς Χαρασκευή, όπως μας αρέσει να λέμε. Ειδικά άμα έχουμε γυρίσει από διακοπές, ψάχνουμε τρόπο να βρούμε διεξόδους. Η Χαρασκευή λοιπόν είναι αυτή, είναι 28 Αυγούστου, είναι η 244η ημέρα του έτους, με ανατολή ηλίου 6:50, δύση ηλίου 20:02. Χρόνια πολλά στο Δάμονα και στον Εζεκία που σήμερα γιορτάζουν. Ωραία ονόματα, περίεργα. Έχουμε επετείους και λοιπές εορτές, έχουμε ταξίδι ουσιαστικά στον κόσμο. Θα πάμε μέχρι το Μεξικό που είναι η μέρα των παππούδων εκεί, και από εκεί και πέρα μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες έτσι βγάζουν το φίδι από την τρύπα για τις εθνικές ημέρες. Έχουμε Εθνική Μέρα Παπιλιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν είναι δικό τους, μην νομίζετε. Από τους Κροάτες είχε έρθει αυτό, ναι. Τώρα βέβαια λέει σήμερα κάθε όλη μέρα φοράνε ένα παπιόν. Ναι, είναι για να τιμήσουν την ημέρα. Και είναι και Εθνική Μέρα Κερασόπιτα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να σου πω τώρα ένα κομμάτι για πρωινό, ό,τι πρέπει.

Κρυεζηλάκης Παπαδόπουλος και Ρένος Χαραλαμπίδης που τραγουδάει αυτή τη φορά τα ήσυχα βράδια. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9 στους 90 στη Θεσσαλονίκη και σαν σήμερα έχουν γεννηθεί πολλοί σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά και έχουν φύγει από τη ζωή πολλοί σπουδαίοι άνθρωποι. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε το 1749 ο Γκέτε, γερμανός φιλόσοφος και συγγραφέας. Το πλήρες όνομά του ήταν Johann Wolfgang von Goethe, στην Ελλάδα βεβαίως. Πολύ παλαιότερα ήταν γνωστός με το εξελληνισμένο όνομα Ιωάννης Γήθιος. Κανείς δεν θα το καταλάβει έτσι. Το 1828 ο Λέων Τολστόη γεννήθηκε, ο σπουδαίος Ρώσος συγγραφέας. Θυμίζω Πόλεμος και Ειρήνη, Άννα Καρένινα, νομίζω ότι παραβιάζουν ανοιχτές πόρτες θυμίζοντας. Το 1957 γεννιέται ο Άι Γουέι Γουέι, ο Κινέζος γλύπτης και ακτιβιστής. Το γνωρίσαμε πολύ με το προσφυγικό εμείς. Το 1968 φεύγει από τη ζωή ο Δημήτρης Πικιώνης, ένας Έλληνας αρχιτέκτονας, ο σπουδαίος Έλληνας αρχιτέκτονας για την ακρίβεια. Μεταξύ των έργων του, εάν έχετε κάνει και τη βόλτα σας στον ευρύτερο χώρο της Ακρόπολης και του Φιλοπάπου, θα έχετε δει, αλλά ίσως να μην ξέρετε ότι τη μελέτη της διαμόρφωσης αυτού του χώρου είναι του Δημήτρη Πικιώνη. Το 1987 φεύγει από τη ζωή ο Τζον Χιούστον, Αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, με την γνωστή ταινία, μία από αυτές, η Τιμή των Πρίτζι. Αυτά προς το παρόν, κάπως έτσι λέω να πάμε με ένα τραγούδι δρόμο μέχρι το τίτλους ειδήσεων, Earth News Radio 105,8 και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στόχος είναι να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Σήμερα επισκέπτεται Φλόρινα, Πτολεμαϊδα και Κοζάνη. Εχμήρη κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής με το άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο Diamond Link της Ζυρίχης και να πετυχαίνει πανελλήνιο ρεκόρ. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων για την ανέβρεση επιζώντων στο Νεπάλ. Προειδοποίηση για νέα πλημμύρα. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, σήμερα Κρήτη, Ρόδος και Καρπαθός. Στο κίτρινο πολλές περιοχές. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Όλα τέλεια λοιπόν, και αυτό είναι το ολοκένουργιο τραγούδι της Νατάσας Μποφίλιου. Φυσικά διαχειρός Τέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμου Ευαγγελάτου εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάπως έτσι ξεκινάμε το δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας εδώ, και βεβαίως όλα τέλεια από χθες. Όλα τέλεια γιατί, όπως έχουμε πει από αυτήν εδώ τη συχνότητα, το λέμε συχνά, ότι τα καλά τα νέα από πού να τα ακούσουμε? Από τον αθλητισμό τα ακούμε συνήθως, και από τον πολιτισμό. Από τον αθλητισμό λοιπόν μας έρχεται διπλό το καλό το νέο. Μη σου πω και τριπλό, γιατί θα ξεκινήσω από τον Γκαϊτατζή, ο οποίος στην κοπηλασία στο ελαφρό σκιφ, παγκόσμιος, χρυσό, ολόχρυσο. Ξεκινάω λοιπόν με αυτό, για να πάω στον Μίλτο Τεντόγλου με 8.45, πρώτος στο Diamond League. Αυτό το περιμέναμε έτσι λίγο πολύ. Περιμένουμε, ξέρεις ποια είναι, είναι μια κανονικότητα ο Μίλτος Τεντόγλου. Εκεί που πραγματικά όμως θέλω να δώσουμε το βάρος είναι στον υπεραθλητή που λέγεται Εμμανουήλ Καραλής, που έκανε μια τρομερή εμφάνιση επίσης στην Diamond League της Ζυρίχης και με άλμα στα 6-20 μέτρα διέλυσε το πανελλήνιο ρεκόρ στο επικοντό, έγραψε ξανά ιστορία στο άθλημα σε μία ακόμα μάχη του με το Μούντο Ντουμπλάντης, που να σας πω την αλήθεια ποια είναι η απάντηση, ότι είναι τόσο καλός ο Εμμανουήλ Καραλής. Τον εκνεύρισε, το είδατε, εκνευρίστηκε ο Ντουμπλάντης, ναι, ναι, και μάλιστα κάπως έβρισε και λίγο στο φακό στην κάμερα, ναι. Αλλά πέρασε αέρας από τα 6-20, βελτιώνοντας το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντό. Και για να μην τα απολυλογούμε, να πούμε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει τον δεύτερο καλύτερο επικοντιστή όλων των εποχών. Όλων των εποχών.

Κάθε φορά που με κοιτάζεις, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Στέφανος Κορκολής και Ρεβέκα Ρούση, πίσω από το τραγούδι «Το αγαπάμε, το αγαπάτε». Λοιπόν, να στείλω χαιρετίσματα, να στείλω ταξιδιάρικες καλημέρες στην Ζατούνα Αρκαδίας, απέναντι από τη Δημητσάνα. Μ' αρέσει που μου κάνετε και την γεωγραφική, έτσι, τον προσανατολισμό, πώς τις λένε, τις συντεταγμένες. Οροπέδιο Λασιθίου, στην Ορεστιάδα επίσης, στη Μυτιλίνη, επίσης στην Κάρπαθο, εννοείται στον Αντώνη, τα φιλιά μας επίσης στο Γαύρο Καλαμπάκας, και εδώ στην Αθήνα και στα Εξάρχεια και στο Κολωνάκι μας ακούτε και από το Κουκάκι μας ακούτε και στην, στο Μόλιβο, στη Λέσβο μας ακούτε επίσης. Όχι, δεν είναι άλλο η Μυτιλίνη, άλλο η Λέσβο, τα έχουμε ξεκαθαρίσει αυτά, έτσι. Η Μυτιλίνη είναι η πρωτεύουσα της Λέσβου, να τα λέμε. Λοιπόν, και θέλω τώρα να πάμε και σε ένα έτσι όμορφο μήνυμα που μου ήρθε από μια ακροάτρια, τη Μαρία, που θέλει να στείλει τα φιλιά της και τα χρόνια πολλά για τα γενέθλια του συζύγου της, του Μάρκου, που μαζί έχουν και τον Νικόλα, και που θέλει να της βάλουμε ένα τραγούδι. Εγώ χατήρια δεν χαλάω και θα βάλω αυτό το ροζ που μου ζήτησε.

Σούλα Μπερμπίλη, και θα σου δώσω ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσα από την ταινία «Ιστορία μιας ζωής», ίσως το καλύτερο από τα κοινωνικά δράματα που έφτιαξε ο Γιάννης Δαλιανίδης. Μάλιστα, η ταινία έχει γυριστεί το καλοκαίρι του 1965 με σκοπό να βγει στις σκοτεινές αίθουσες στη χειμερινή σεζόν 65-66. Το σενάριο υπογράφει ο Γιάννης Δαλιανίδης. Προσέξτε τώρα, με υπονοούμενο για πρώτη φορά σε ελληνική ταινία, για όλους εκείνους που είχαν φύγει μετά τον εμφύλιο πολιτική πρόσφυγε στο παραπέτασμα, κάτι που το 1965, όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν ταπού. Η Ζωή Λάσκαρη, ίσως τον καλύτερο ρόλο της καριέρας της, μαγεύει το κινηματογραφόφιλο κοινό με μια απλή σπονδυλωτή ιστορία γραμμένη επάνω της. Τη μουσική επένδυση της ταινίας υπογράφει ο σπουδαίος μας Μίμης Πλέσας, χάρισε στον ελληνικό κινηματογράφο ένα αριστουργηματικό soundtrack και με μουσικές γέφυρες, και αυτό το υπέροχο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, που το Νοέμβριο του 1965 κυκλοφορεί σε δισκάκι 45 στροφών, έχοντας την πίσω πλευρά «Το ξέρω πως θα φύγεις», του οποίου η μελωδία θα χρησιμοποιηθεί επίσης σε σκηνές της ταινίας.

Γιώργος Κατσαρός και Πυθαγόρας πίσω από το τραγούδι, πρώτη ερμηνεία φυσικά Τζένι Βάνου, εδώ από τον Ανδρέα Κοζακόπουλο, δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9 στους 90 στη Θεσσαλονίκη και στις κατατόπου συχνότητες, και σας έχω πει νομίζω κατά διαστήματα, το ίσως να το έχετε καταλάβει, πόσο πολύ μου αρέσει να ψάχνω διάφορες αναρτήσεις στα social media, πόσο πολύ μου αρέσει να ψάχνω σχόλια κάτω από αναρτήσεις που έχουν πολύ μεγάλη πλάκα. Έτσι λοιπόν έχουμε μια πολύ πρωτότυπη ανάρτηση που έγινε στη σελίδα του Facebook Παιδική Βρεφονηπιακή Σταθμή, όπου γονείς βοηθούν ο ένας τον άλλον όσον αφορά σε θέματα που έχουν να κάνουν ναι, καλά μαντέψετε, με παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Μια μάνα λοιπόν έγραψε: καλημέρα στην παρέα. Ξέχασα να γράψω το παιδί στην πρώτη δημοτικού. Τι κάνουμε τώρα? Όπως αντιλαμβάνεστε, το group έσπευσε να βοηθήσει, αλλά με αρκετούς να εξηγούν ότι το πρόβλημα διορθώνεται με εκπρόθεσμη εγγραφή. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι υπήρχαν και αυτοί που κάναν το χαβαλέ τους. Αυτά μου αρέσουν πολύ, πρέπει να σας τους πω. Υπομονή ένα χρόνο, γράφει ένας. Το γράφεις του χρόνου στη Δευτέρα Δημοτικού, δεν είναι θέμα. Δεν πειράζει, θα το γράψετε του χρόνου, θα είναι και πιο όριμο. Γράφτο κατευθείαν στο πανεπιστήμιο. Δεν πειράζει του χρόνου, κάντε το γύρο του κόσμου ταξίδια. Μην το πας μωρέ σιγά, καλέ το πρώτο που θυμάμαστε είναι αυτό. Θα ζήσεις 1000 χρόνια, λέει, σε ζηλεύω. Βεβαίως εντάξει, υπήρχαν και αρκετοί που θεώρησαν ότι η μητέρα δέχτηκε αδικαιολόγητο κράξιμο. Εντάξει, δεν ήταν κράξιμο, μωρέ, πλάκα κάνανε. Η κοπέλα ρωτάει λοιπόν κάτι, λέει κάποιος. Εάν κάποιος μπορεί να βοηθήσει, ας το κάνει, γιατί σίγουρα δεν είναι μόνον αυτοί. Υπήρξαν, ή μάλλον και η κοπέλα η οποία το γράφει το μήνυμα, έχει το ίδιο θέμα. Τι να κάνω, τι να κάνω? Α ναι, το παιδί. Σοβαρά, μην αγχώνεσαι. Θα πας απλά στο σχολείο που ανήκεται και θα ολοκληρωθεί η εγγραφή. Όλα καλά. Δεν τη γλιτώνει ο πιτσιρίκος. Θα πάει δημοτικό, όπως και να έχει. Αυτά έχω να σας πω. Το βρίσκω όμως πολύ έτσι ενδιαφέρον, πώς βρίσκουμε ευκαιρία, βρε παιδί μου, όχι να κράξουμε. Εντάξει, αυτό δεν ήταν κράξιμο, ήταν πιο πολύ αστείο και για την ίδια. Πείραγμα ήταν περισσότερο, αλλά βρίσκουμε πάντα ευκαιρία και χρόνο. Πολύ χρόνο έχουμε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Πανσελληνός ο έρωτας Χάρης Αλεξίου και φυσικά ένα τραγούδι που ακούστηκε στην ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου, το μετέωρο βήμα του Πελαργού, Ελένη Καραίνδρου και Κάπα Χιμήρης ή αλλιώς Κώστας Γεωργουσόπουλος πίσω από το τραγούδι. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7-102,9 στους 90 στη Θεσσαλονίκη και στις κατατόπους συχνότητες 6 λεπτά μετά τις 9, με το Σπύρο Νικολαίδη να φροντίζει τον ήχο, τη Μικαέλα Θεοφίλου να είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, και βεβαίως έχουμε την Παντσέλινο του Αυγούστου, έχουμε το Φεγγάρι του Οξύριγχου. Είναι το φαινόμενο που είναι ορατό από τα ξημερώματα σήμερα και θα συμπέσει και, λέει, και με μερική έκλειψη σελήνης. Όχ, ας μην δώσουμε παραπάνω έκταση σε αυτό, ας δώσουμε περισσότερο έκταση στο γεγονός ότι θα έχουμε φέτος 126, θα έχουμε εκδηλώσεις σε 126 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε όλη την Ελλάδα από σήμερα Παρασκευή. Συνολικά λοιπόν 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα υποδέχονται το κοινό με ελεύθερη είσοδο, να το πούμε αυτό, προσφέροντας τη δυνατότητα σε όλους εμάς να απολαύσουμε σημαντικά μνημεία και βεβαίως και πολιτιστικούς χώρους υπό το φως της Αυγουστιάτικης Παντσελίνου.

Από ζωντανή ηχογράφηση στο Ηρώδιο, βεβαίως με όλα τα χειροκροτήματα δικά του, Άλκινος Ιωαννίδης τραγουδάει Νότι Περιάλη, Μάνου Χατζηδάκη, και πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι, πάμε μια βόλτα με φεγγάρι θα έλεγα εγώ, και μπορούμε να πάμε σήμερα και στο Μουσείο της Ακρόπολης μέχρι τα μεσάνυχτα με την ευκαιρία της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου. Από τις 9 το πρωί, δηλαδή από τώρα είναι ανοιχτό, μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα το Μουσείο θα δώσει την ευκαιρία σε όλους εμάς να περιηγηθούμε στους εκθεσιακούς χώρους, να απολαύσουμε τη θέα του Ιερού Βράχου υπό το σελινόφως του νυχτερινού Αττικού ουρανού. Η είσοδος στο μουσείο θα είναι με κανονικό εισιτήριο γενικής εισόδου, αυτό να το έχετε υπόψη. Ωστόσο, με εισιτήριο ελευθέρας εισόδου μπορείτε να μπείτε στην περιοδική έκθεση «Έμπνευση αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η έκθεση αυτή. Επίσης, αν θέλετε, μπορείτε να βρεθείτε και στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που κάνουν ένα μαραθώνιο full moon. Ναι, κάνουν ένα μαραθώνιο κινηματογραφικό, φόρο τιμή στο Stanley Kubrick, ενός από τους σπουδαιότερους δημιουργούς στην ιστορία του σινεμά, που παραμένει ταυτόχρονα κλασικός και απόλυτα σύγχρονος. Εντελώς μα εντελώς δωρεάν αυτό. Περιηγήσεις, δράσεις και ένας ιστορικός περίπατος στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και πολλά πολλά ακόμα, όπως ακόμα. Να, διαβάζω τώρα τι ωραίο. Φεγγαρόφωτες μελωδίες στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά. Από το κουαρτέτο Εγχόρδων, αέναων με την μεσόφωνο Ιωάννα Φόρτη της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Πολλά συμβαίνουν και το φεγγάρι θα κάνει βόλτα.

Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Αλλά Κακανελίδου και μια περιπέτεια, και εγώ τώρα θα σας πάω σε μια πολύ όμορφη ιστορία. Μάλλον θα σας πάω σε μια ιστορική στιγμή, για να είμαστε πιο ακριβείς. Θα σας πάω σε μια ιστορική στιγμή για την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινότητα των κοφών, αυτή η ιστορική στιγμή ανακοινώθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ο Χρήστος Γεωργοκοστόπουλος υποστηρίζει δημόσια τη διδακτορική του διατριβή, καθιστάμενος ο πρώτος κοφός διδάκτορας στον τομέα των θεωρητικών επιστημών στην Ελλάδα και ένας από τους ελάχιστους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η ακαδημαϊκή πορεία του συγκεκριμένου ερευνητή υπήρξε γεμάτη προκλήσεις, κλήθηκε να αντιμετωπίσει θεσμικά εμπόδια, περιορισμένη πρόσβαση στην πληροφορία, τεχνικές δυσκολίες και βαθιά ριζωμένα κοινωνικά στερεότυπα, ένα πλέγμα δυσκολιών που διεθνώς αποδίδεται με τον όρο «φόρος της κόφωσης». Στην προσπάθεια λοιπόν αυτή, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και η επιβλέπουσα επικουρή καθηγήτρια Γαλήνη Σαπουντζάκη, σε συνεργασία με τη μονάδα ισότιμης πρόσβασης του Ιδρύματος, εξασφάλισαν όλες τις απαραίτητες συνθήκες προσβασιμότητας για την ισότιμη συμμετοχή του στην έρευνα, και βεβαίως αυτά τα ευρήματα της μελέτης του έχουν ήδη δημοσιευθεί και παρουσιαστεί στα ελληνικά και τα διεθνή επιστημονικά συνέδρια, και νομίζω ότι είναι μια ιστορική στιγμή και για την ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και για την ακαδημαϊκή συμπερίληψη.
1: Uno, dos, tres, four.

Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας, ένα τραγούδι του Τζοβανότη από το 2006, κάπου εκεί, Μπάτσα με Ανκόρα ή αλλιώς Φύλαμε Ακόμα, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, πολύ σωστά συντονισμένη. Στέλνω καλημέρες ταξιδιάρικες στη Μεσοράχη Σερών, στην Αμφιάλη, στο Σάρχο Μαλεβιζίου, στη Σοζόπολη Χαλκιδική, στη Φλόρινα, στα Παράκυλα Λέσβου. Επίσης, μεταφέρω μηνύματα. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα στη μαμά μου Ελένη που βρίσκεται στην Αμάρινθο της Εύβοιας. Επίσης στέλνουμε τα φιλιά μας στα Χανιά και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ και θέλω πραγματικά να το μεταφέρω. Είμαι ο Γιάννης από τη Φτελιά Δράμας και θέλω να κάνω λέει μία πρόσκληση στον αέρα. Καλώ τους συμμαθητές μου που τελείωσαν το Λύκειο το 1979 σε μια συνάντηση μετά από 45 χρόνια στην πλατεία του Καλαμπακίου Δράμας το Σάββατο, αύριο δηλαδή, στις 8 η ώρα μετά μεσημβρίας. Να περάσετε καλά, να βρεθείτε. Αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, όπως είμαστε, θα πάμε για τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 με ένα τραγούδι δρόμο και επιστρέφουμε.

0: ανακοίνωση σε τίτλους.
1: Στόχος είναι να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Σήμερα επισκέπτεται Φλόρινα, Πτολεμαϊδα και Κοζάνη. Εχμηρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story. Θα ενισχυθεί περαιτέρω η μεσαία τάξη ως ανάγκη συνέχισης της πολιτικής στήριξης λόγω πληθωριστικών πιέσεων, είπε στο RT News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου, έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής με το άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο Diamond Link της Ζυρίχης και να πετυχαίνει πανελλήνιο ρεκόρ. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Αναστολή των επιχειρήσεων διάσωσης στον Νεπάλ λόγω απειλής νέας πλημμύρας. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα Κρήτη, Ρόδος και Κάρπαθος, στο κίτρινο πολλές περιοχές. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Μιχάλης Γκανάς, Μινός Μάτσας, Γιώργος Νταλάρας και Καράβια στη Στεριά. Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όσο ακούμε αυτό το τραγούδι που έχει το σουρεαλιστικό του χαρακτήρα, να το πούμε, τα Καράβια στη Στεριά και όχι μόνον, όλοι οι στίχοι έχουν αυτό το ποιητικό και λίγο έτσι σουρεαλιστικό θα λέγαμε. Υπάρχουν και άλλα πολλά σουρεαλιστικά που συμβαίνουν. Θα σας τα πω αμέσως αφού πρώτα συστήσω τον Σπύρο Νικολαίδη που είναι στη φροντίδα του ήχου, Μικάλα Θεοφίλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και ένα από τα σουρεαλιστικά που συμβαίνουν είναι αυτά τα νέα κόλπα με τα οποία αδειάζουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί. Γίνονται τηλεφωνήματα απολογιστές, γίνεται το λεγόμενο phishing μέσω αγγελιών, υπάρχουν πλαστά μηνύματα τραπεζών, EFK και AI που μπορεί να μιμηθεί ακόμα και οικία φωνή. Αυτά είναι τα τελευταία περιστατικά και γι' αυτά προειδοποιεί η ελληνική αστυνομία για αυτή την έξαρση των τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών απατών που όπως αντιλαμβάνεστε ποιους έχουν μεγαλύτερα θύματα, τους ηλικιωμένους. Γιατί οι ηλικιωμένοι εμπιστεύονται στις σε οι περασμένες γενιές ήξεραν ότι ο λογιστής είναι λογιστής, ο δάσκαλος δάσκαλος, ο παπάς παπάς και ο ζευγάς ζευγάς.

Το 2022 είχε γίνει ένα πολύ σπουδαίο αφιέρωμα στο Γιάννη Σπανό στο Ηρώδιο. Από εκεί είναι αυτό το τραγούδι με την Τάνια Τσανακλείδου. Ναύτης βγήκε στη Στεριά, σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου φυσικά. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9 και στους 90 στη Θεσσαλονίκη. Και ξέρετε τι διαπίστωσα. Διαπίστωσα ότι έχουμε καιρό να πάμε θέατρο. Η αλήθεια είναι ότι έχω μία παράσταση στο Λυκαβητό για τις 31 Αυγούστου. Πότε είναι 31 Αυγούστου, 28, 29, 30, τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα λοιπόν κατά φαντασία να ασθενήσει και έτσι κάπως θα πάμε με μια έτσι παράσταση σε διασκευή και σκηνοθεσία του Θανάση Παπαθανασίου και του Μιχάλη Ρέπα, με Βλαδιμίρο Κυριακίδη, με Σοφία Βογιατζάκη, με Παρθένα Χοροζίδου, με Πάνο Σταθακόπουλο, με Ιωάννη Απέργη, με Θάνο Μπίρκο, με Αντιγόνη Νάκα και βεβαίως είναι το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας του Μολιέρου, που μιλά για κάτι βαθιά ανθρώπινο, το φόβο για την υγεία, την αγωνία μπροστά στην ασθένεια, την ανασφάλεια που λίγο πολύ όλοι έχουμε νιώσει, γιατί όσο δυνατοί και αν φαινόμαστε, παραμένουμε ευάλωτοι. Ο ήρωας του έργου, ο Αργκάν, ζει αυτό το φόβο στα άκρα, είναι πεπισμένος πως κάθε σύμπτωμα είναι προάγγελος του τέλους και μέσα από την υπερβολή και το καυστικό χιούμορ, ο Μολιέρος σατιρίζει τις αιμονές μας και ταυτόχρονα μας λυτρώνει από αυτές. Θέλετε να διεκδικήσετε δίπλες προσκλήσεις? Μπορείτε να διεκδικήσετε δίπλες προσκλήσεις στο Viber, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας, το κινητό σας τηλέφωνο και τη λέξη θέατρο, και εγώ θα επιστρέψω με όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για να παρακολουθήσετε τη Δευτέρα στο Λυκαβητό 31 Δεκεμβρίου την παράσταση «Ο καταφαντασίαν ασθενής».

La Forever, λοιπόν, με σχέμι Μινιμάλ, Μαρία Παπαγεωργίου, δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9 στους 90 στη Θεσσαλονίκη και στις κατατόπου συχνότητες. Λοιπόν, διαβάζω στην lifeo.gr στα μικροπράγματα. Μπήκαν στο Instagram και μάλλον βρήκαν από το Instagram ένα βίντεο με ένα λιμενικό που κυνηγάει τα πιτσιρίκια στη Σίκινο να μην βουτήξουν στο λιμάνι. Είναι μια παλιά καλοκαιρινή συνήθεια εκεί στη Σίκινο που επιβιώνει μέχρι και σήμερα, με τα παιδιά του νησιού να αποχαιρετούν τα πλοία της γραμμής. Τα παλιά τα χρόνια και ακριβέστερα το μακρινό 2006, που είχαμε πάει και εμείς κάπου εκεί στη Σίκινο, τότε που δεν υπήρχαν έτσι ούτε τα smartphone ούτε τα social media και οι μικρές κυκλάδες στο ίντερνετ εκεί ήταν πιο σπάνιο και από το να βρεις τώρα δωμάτιο στο Κουφονί στο 15 Αύγουστο. Μία από τις μικρές έτσι απολαύσεις βασιζόταν στο να ξέρουμε τι ώρα θα περάσει τα νυχτά του νησιού ένα πλοίο για να περιμένουμε τα τεράστια κύματα που έστελνε στην παραλία δίπλα στο λιμάνι και να παίξουμε μαζί τους. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, κάποιες παραδόσεις, παρότι μεταλλάσσονται με την πάροδο του χρόνου, εξακολουθούν κάπως να υφίστανται. Μία από αυτές υπάρχει σε ένα βίντεο, είναι παρόμοιο δρόμενο, είναι όμως λίγο πιο επικίνδυνο, υφίσταται ακόμα στην πανέμορφη Σίκινο. Τα παιδιά του νησιού περιμένουν το πλοίο που εξυπηρετεί το νησί να αρχίζει να απομακρύνεται από το λιμάνι και πηδάνε από την προβλήτα για να διασκεδάσουν με τα αφρισμένα νερά που αφήνουν πίσω τους οι προπέλες. Παρότι τα νερά του λιμανιού της Σικίνου είναι πεντακάθαρα, ο κίνδυνος του να πέφτει στα απόνερα ενός πλοίου είναι πολύ μεγάλος και εκεί λοιπόν είναι που υπάρχουν οι προσπάθειες μιας λιμενικής υπαλλήλου να σταματήσει, φαντάζομαι λίγο και ως μαμά, όχι μόνο ως λιμενικός, χωρίς καμία επιτυχία, ένα μάτσο παιδιά που βουτούν στο λιμάνι πίσω από το πλοίο της γραμμής. Αν πέσει στην αντίληψή σας αυτό το βίντεο, δείτε το. Παρ' όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε πέρα από τη λιμενικό και οι γονείς των παιδιών να έχουν λίγο μια μεγαλύτερη έτσι, επίβλεψη.

που πριν από μια-δύο μέρες είχαμε την επέτειο της γέννησής του. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας μου λέτε να σας πω και άλλες εκδηλώσεις που μπορεί να γίνονται ειδικά εδώ στην Αττική. Να σας πω λοιπόν ότι στο Ιερό Αφροδίτης Χαϊδαρίου υπάρχει μια εκδήλωση που λέγεται «Το ταξίδι στο νυχτερινό ουρανό», με αφορμή βεβαίως την Παντζέλινο. Η εφορία αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής διοργανώνει εκεί στο Ιερό της Αφροδίτης, την Αφέα Σκαραμαγκά, πάνω στην αρχαία Ιερά Οδό, σε ένα μυσταγωγικό χώρο που αποτελούσε και στάση της πορείας των μυστών των Ελευσινίων Μυστηρίων, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση στις 8. Αρχαιολόγοι θα ξεναγήσουν το κοινό στο χώρο εν αναμονή και της Ανατολής της Σελήνης 20 και 52. Ο αστροφυσικός Αθανάσιος Ρήγας θα μιλήσει για τον έναστρο ουρανό του Αυγούστου. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε σινεμά μεταμουσική στο Επιγραφικό Μουσείο. Σήμερα Παρασκευή θα ανοίξει τις πύλες του στο κοινό με ελεύθερη είσοδο από τις 7.30 έως τις 12. Το πρόγραμμα της βραδιάς θα έχει δύο δράσεις. Από τις 7.30 έως τις 8.30 αρχαιολόγοι του μουσείου θα ξεναγήσουν μικρές ομάδες επισκεπτών στους χώρους της μόνιμης έκθεσης. Και στις 9 θα είναι η προβολή της εμβληματικής ταινίας βοβού κινηματογράφου The General του Buster Keaton, σε μια ξεχωριστή μουσική συνοδεία πιάνου και live electronic από τον πιανίστα Στάθη Άνινο. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε και μουσική εκδήλωση στο Νομισματικό Μουσείο. Τι ωραία! Με την ερμηνεύτρια Έλενα Νάσιο και τον Γιώργο Μωυσιάδη στα πλήκτρα να μας καλούν σε ένα ιδιαίτερο μουσικό ταξίδι. Αυτά έχω να σας πω. Τι άλλο να σας πω? Δεν μετανιώνω.

Δεν μετανιώνω που σ' αγάπησα με πάθος, λέει Δήμητρα Γαλάνης. Ένα τραγούδι του Νίκου Καρβέλα και του Δημήτρη Ατρόπουλου, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εγώ τώρα θα σας αφήσω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ όμορφη παρέα αυτής εδώ της εβδομάδας. Θα είναι ακόμα καλύτερη την επόμενη εβδομάδα, που θα είμαστε μαζί με τον Δημήτρη Μεϊδάνη 6 με 8 καθημερινά στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Στο Μη με ξυπνάς από τις 6. Έχω μεγάλη χαρά και μεγάλη ανυπομονησία. Εδώ ήμασταν λοιπόν. Ο Σπύρος Νικολαίδης ήταν στη φροντίδα του ήχου. Η Μικαέλα Θεοφίλου ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Έρχεται η Άντρη Βασιλιάδου από τις 10 μέχρι τις 12. Φιλιά πολλά, να είστε καλά. Ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο να έρθει για σας. Καλή επιστροφή σε όλους όσοι έρχεστε στο Κλινονάστη ή στου τόπου καταγωγή σας. Καλές διακοπές σε όλους όσοι φεύγετε. Και όπως έτσι μας τραγουδάει η Ανδριάνα Μπάμπαλη για το τέλος, σας στέλνω αστερόσκονη. Σπέλ.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Θέατρο Βράχων, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Το Φεστιβάλ Βράχων παρουσιάζει την Λαϊκή Ορχήστρα Απόστολος Καλδάρας. Από τον Ήχτωσε χωρίς φεγγάρι στο όνειρο απαντηλό, το έργο του Απόστολου Καλδάρα γίνεται γέφυρα μνήμης, πολιτισμού και ελπίδας. Στη συναυλία τραγουδούν Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Γιάννης Διονυσίου, Βιολέτα Ίκαρη, Μαριάννα Παπαμακαρή, με την ιδιαίτερα τιμητική συμμετοχή του Γιώργου Γαλάρ. Διεύθυνση ορχήστρας Γιάννης Παπαζαχαριάκης. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κώστας Καλδάρας. Εισιτήρια στο more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Έχω την εντύπωση ότι δεν έχουμε ανάδρομο, Ερμή. Δεν καταλαβαίνω γιατί πάντα υπάρχει κάτι που μπαίνει στο δρόμο τον σωστό, στο δρόμο της αρετής και τα κάνει όλα μπάχαλο. Δεν καταλαβαίνω ειλικρινά. Ήθελα να ξεκινήσουμε με τους πέντε ανέμους, αλλά με την Κωνσταντίνα, για να πετάσουμε μετά στους Les Revoir. Όμως για κάποιο λόγο πάτησα κατά λάθος να παίξουν και οι πέντε άνεμοι με τους Les Revoir. Όπως καταλαβαίνετε, φίλοι μου αγαπημένοι, στην εποχή που ζούμε, το λάθος από το σωστό ένα κλικ απόσταση είναι. Εντάξει, οπότε ιδιαίτερη προσοχή στα κλικ μας. Καλημέρα.

τοξική αυτή η σχέση, όπως καταλαβαίνουμε. Μισώ τα πάντα. Εάν δεν είμαι εγώ για σένα το πρώτο και το καλύτερο. 10 λεπτά μετά τις 10. Πάμε να επικοινωνήσουμε. Μαζί θα είμαστε στις 12. Καλά να πάνε όλα. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις, όσο φέρνει η ώρα σου λέει. Σταμάτα πρωί-πρωί. Λοιπόν, πάμε να επικοινωνήσουμε στο Viber 2-10-60-13-168 και 169. Τρικυμία εν κρανίο σήμερα. Πάμε να επικοινωνήσουμε στο Viber και λέω τα νούμερα του τηλεφώνου. Λοιπόν, και στο Viber είμαστε. Το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες να γίνει η αναζήτηση, παρακαλώ πολύ. Δεύτερο και ενώ διάστημα πρόγραμμα με δύο. Και κανείς αναρωτιέται όταν ακούει όλα αυτά περί μίσους και αγάπης, πόσο κοντά είναι αυτά τα δύο συναισθήματα. Πόσο εύκολα μπορεί να περάσει κανείς από το ένα στο άλλο.

Λοιπόν, θέλω να μην ξεχνάτε να στέλνετε την περιοχή σας, εκεί που είστε, που βρίσκεστε, πώς περνάτε, όλα αυτά, ξέρετε. Κοινωνικό σχόλιο εδώ, πρωινό, από την Άντρη Βασιλιάδου που είναι στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Εδώ είναι τα απλά και τα αγαπημένα και εδώ είναι και το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θέλω να σας πω ότι σαν σήμερα, το 1991, έφυγε ο ένας, ο μοναδικός και ο ανεπανάληπτος. Το ουδής αναντικατάστατος, εγώ δεν το δέχομαι. Αλέκος Ακελάριος έφυγε σαν σήμερα το 1991. Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο αφιερωμένο στον Αλέκο Ακελάριο. Έχει γράψει άλλους 2.000 τραγούδια. Δεν έχουμε να παίξουμε. Έχουμε. Και θέλω έτσι από περιέργεια να σας ρωτήσω ποια είναι η αγαπημένη σας ταινία του Αλέκου Ακελάριου. Έτσι. Απλά θα μου την στείλετε, να ξέρω, μαζί με το μήνυμά σας θα μου γράψετε. Εμένα η αγαπημένη μου ταινία του Αλέκου, του κυραλέκου, είναι αυτή.

0: δούμε πού θα βγει.
1: Τώρα άντε να απαντήσεις αυτό, άντε να δούμε πού θα βγει. Θα δούμε, θα δούμε. Παιδιά, Κυριακή κοντή γιορτή. Σταμάτα. 5 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, τόση προβολή για το μετρό της Καλαμαριάς. Είχαμε να δούμε, δεν είχαμε δει καν ούτε τότε, όταν ξεκίνησε το πολυθρυλούμενο έτσι της Θεσσαλονίκης, όταν μπήκε ο πρώτος σειρμός στις ράγες. Καλορίζικο πάντως σίγουρα, ένα τέτοιο μέσο μεταφοράς κάνει πιο εύκολη τη ζωή μας. Βλέπω εδώ τις ταινίες που μου στείλατε. Παιδιά μου, έχετε στείλει όλες τις ταινίες. Ο καθένας αγαπάει μια ξεχωριστή ταινία του Αλέκου Σακελάριου και όλες μαζί κάνουν το συνολικό του έργο. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε καμία τελικά. Αν θέλετε να σας πω τη δική μου αγαπημένη, δεν με ρωτήσετε, αλλά θα σας την πω εγώ από μόνη μου. Έτσι τώρα όπως το σκέφτομαι, γιατί σας έκανα την ερώτηση χωρίς να έχω μπει στη διαδικασία, αλλά όπως έβλεπα τις απαντήσεις σας, μ' αρέσει πάρα πολύ ο Θανασάκης ο Πολιτευόμενος, παιδιά. Θεωρώ αυτή την ταινία έργο τέχνης. Στα παίξηματα, στους διαλόγους. Καλά, είναι και ένας Ηλιόπουλος εκεί, ο οποίος, τι να σας πω, δεν τον έχω δει νομίζω πουθενά αλλού καλύτερο. Ναι, αυτή. Και μετά όλες οι άλλες εννοείται.

Φώτη Πολυμέρη είναι αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από τον Μπάμπη Κολγκολέ. Προφανώς και η ευτυχία στον άνθρωπο δεν θέλει πολλά, θέλει λίγα, θέλει απλά και θέλει και αγαπημένα. Όπως ας πούμε το Βεσπάκι, το κορίτσι μου και εγώ, το Βεσπάκι, το αγόρι μου και εγώ. Τέλος πάντων αυτό καταλαβαίνετε. Τα λίγα, τα μικρά είναι αυτά που δίνουν τη μεγάλη τη χαρά. Τα πολλά φέρνουν και σκοτούρες, να ξέρετε. Όπως εκείνη η γνωστή παροιμία που λέει μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες. Λίγο πριν από τις 10:30, ωραιότατη ταινία και τα κίτρινα γάντια. Συμφωνώ και επαυξάνω με ένα σταυρίδι εκεί που πραγματικά είναι ανεπανάληπτος. Όχι και δεν με νοιάζει, όχι και δεν με νοιάζει. Λοιπόν, και πάμε. Είδατε, μόνο που μιλάμε για τις ταινίες του Αλέκου Σακελάριου φτιάχνει διάθεση και έρχεται το χαμόγελο στα χείλη. Και μια που μιλάμε τώρα για Βεσπάκια, πάμε να πάρουμε μια παλιά μοτοσικλέτα που θα μας πάει σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων από Earth News Radio 105,8.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στόχος να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Σήμερα επισκέπτεται Φλόρινα, Πτολεμαϊδα και Κοζάνη. Θα ενισχυθεί περαιτέρω η μεσαία τάξη ως ανάγκη συνέχισης της πολιτικής στήριξης λόγω πληθωριστικών πιέσεων και ξυλώνουμε ένα-ένα τα μνημονιακά έργα, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εχμηρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ο Πρωθυπουργός ως ένα success story. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής με το άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο Diamond Link της Ζυρίχης και να πετυχαίνει και πανελλήνιο ρεκόρ. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Ανεστάλησαν οι επιχειρήσεις διάσωσης στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ λόγω απειλής νέας πλημμύρας. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα Κρήτη, Ρόδος και Κάρπαθος. Στο κίτρινο πολλές περιοχές. Γενικά εθρίωσε ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
8: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, προπόληση more.com.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Και μετά από όλο αυτό το ωραίο, αυτή την ωραία ατμόσφαιρα στην οποία μας έβαλε η Μαρία η Παπαγεωργίου στο τραγούδι αυτό του Παντελή Νικηφόρου, πάμε, και Λάμδα, η Λάμδα έγραψαν την μουσική, πάμε να προσγειωθούμε. Διότι όταν μιλάμε για επικαιρότητα, μιλάμε για προσγείωση, κυρίως ανώμαλη συνήθως. Πάνω από 2 ευρώ το λίτρο βενζίνη και ντίζελ, και παράταση της επιδότησης περιμένει η αγορά. Το μαγικό ρήμα είναι το περιμένει. Και όλο εγώ περίμενα να σε έφερνε ένα πλοίο. Και όλο εγώ περίμενα, αγάπη μου, στο κρύο. Γύρισες κι όμως, λέει το βλέμμα σου, αντίο. Η επιστημονική φαντασία αποκτά σάρκα και οστά στην ΑΑΔΕ. Θάλαμος επιχειρήσεων με τεχνητή νοημοσύνη και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, διασύνδεση δεδομένων, γεωγραφική παρακολούθηση και AI στο Command Center, έτσι θα λέγεται. Εντάξει, τώρα θα μου πεις τζάπα, πήγε τόσο Hollywood, έλα μου ντε. Χάος στη Θέουτα, εκεί επικρατεί φόβος και οργή, με την πρωτοφανή εισβολή ομολογουμένως 70.000 μετανάστες, δεν είναι αστείο. Κάτοικοι ξυλώνουν καταβλισμό. Φαίνεται να χάνεται πάντως ο υποτιθέμενος έλεγχος, δεν νομίζω ότι υπήρξε ποτέ έλεγχος. Ήδη υπάρχουν 15 καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις και βία. Ο Δούναβη στερεύει και η Ευρώπη τρέχει να προλάβει, λέει ο τίτλος της είδησης, η οποία συνοδεύεται με αποκαρδιωτική φωτογραφία, πρέπει να σας πω. Η Ευρώπη γενικά θα έλεγα ότι τρέχει να προλάβει. Συνέχεια αυτό κάνει, τρέχει να προλάβει, άρα δεν προνόησε. Ο Δούναβης είναι κρίσιμη πηγή νερού για 19 χώρες, όχι μόνο για να ξεδιψούν, αλλά και για να ποτίζουν, να διασχίζουν εμπορικά, να ενισχύουν βιομηχανίες, να ψύχουν πυρηνικούς σταθμούς και άλλα πολλά. Σκληρό μου αγόρι, χλωμό παλικάρι, 8.45 για τον Μίλτο Τεντόγλου. Μία ακόμα πρωτιά στο Diamond Links στη Ζυρίχη. Καραλής άφησε το 6.15 και πήγε για το άλμα των όνειρων του, 6.20, και καταχειροκροτείται, άρα το πέρασε, γιατί έχει πείσμα, γιατί ξέρει τι θέλει και το καταφέρνει, και σπάει και το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ, ήταν στο 6.17 από την Παιανία, αν θυμάστε. Ντουμπλάντης τώρα, εντάξει, μια κατηγορία μόνος του, περνάει τα 6.25, ύψος που ο Καραλής άφησε για τα 6.32, 6.32 άπιαστο ύψος χθες τουλάχιστον και για τους δύο επικοντιστές. Τον λένε Πέτρο Γκαϊδατζή και από χθες είναι παγκόσμιος πρωταθλητής στην κοπηλασία. Ο Χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού στο διπλό σκιφ με τον Αντώνη Πάπα Κωνσταντίνου και ο χρυσός κοπηλάτης στο ευρωπαϊκό, στο Βαρέζε, θυμόμαστε, τώρα στην κορυφή του κόσμου. Οι μισές ειδήσεις που μας έκαναν να σταθούμε ωραίες έρχονται από τον αθλητικό χώρο.

Σαρακινή και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάρτι.

Λοιπόν, από αυτό το υπέροχο τραγούδι του Μάνου Λοΐζου που έψαχνε αγωνιωδώς, όχι μανιωδώς, αγωνιωδώς να βρει ερμηνευτή και τελικά το είπε μόνος του και το είπε μια χαρά, γιατί ήθελε έτσι μια θεατρικότητα στην ερμηνεία. Θέλω να καλημερίσω το καφεκοπτίον της καρδιάς μας στη Νέα Πέραμο, το Άργο στο πέραμα της Ιτία, το Πίθιο και την Καβάλα, τα Νοπατήσια, Θεσσαλονίκη και Καστοριά και Λίντς και την λίμνη Σμοκόβου εκεί στην Καρδίτσα που έχουν πανηγύρι του Αγιάννη. Αγιάννης Πρόδρομος πλησιάζει. Το ξέρετε τι λέει το έθιμο, έτσι, του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Δεν κόβουμε κρεμμύδι, διότι συμβολίζει τον αποκεφαλισμό κτλ. Καλημέρα στην Ιθάκη και το Βόλο. Άγρα, ορεστιάδα με 26 βαθμούς Κελσίου και αεράκι. Ζηλεύουμε. Καλημέρα στο Χαλάνδρι, στο Πορτοράφτη, Μεσοποταμία, Καστοριάς και Ανδριανή Δράμας. Καλημέρα στο Πύλιο, στους Καλαρίτες. Έχετε πάει Καλαρίτες, αν όχι να το κάνετε. Καλημέρα Σαντορίνη. Η Σαντορίνη έχει ζέστη, έχει και τρίγο. Έχετε πιει σαντορινιώτικο κρασάκι? Έχετε πάει στα ενοπία της Σαντορίνης? Είναι έργα τέχνης, εννοείται. Καλημέρα στην Ναυπακτό, εκεί στο λιμάνι απόψε με την Πανσέλινο, ωραιότατη εκδήλωση με την ορχήστρα της ΕΡΤ, μεταδίδεται στις 9 από την ΕΡΤ3. Καλημέρα στο παλιό Βουπράσιο, παλιό Ερμιόνι, Ηράκλειο, Πύλιο. Εκεί είναι η Καλλιρό, η μαμά, ο Πέτρος, ο μπαμπάς και η Φλέα, η 4 μηνών κόρη. Του στέλνουμε την αγάπη μας για το τραγούδι «Επιφυλάσσομαι». Καλημέρα στον Πύργο, θα δούμε πώς θα πάει το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα θα πάει με Κυραντώνη και ξέρετε κάτι, τον άνθρωπο του Κάβου μπορεί και να τον έλεγαν Αντώνη. Θα καταλάβετε.

Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Showbiz γενικά δεν ασχολούμαι, δεν παρατηρώ. Δεν διαβάζω για σχέσεις, παντριές και χωρισμούς. Δεν με αφορά κιόλας εδώ που τα λέμε. Άλλωστε είναι τόση πολλή πληροφορία γύρω μας που γιατί να φορτώσω κι άλλη που δεν έχει να μου δώσει και κάτι. Αλλά θα σας πω τώρα την αμαρτία μου. Όταν βλέπω Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, κοντοστέκομαι. Συνάδελφος Ελένα που έλεγε και η Μαρία Λεκάκη στο Κωνσταντίνου και Ελένη. Στο είδωλο λοιπόν αυτό είχε μια σπάνια έξοδο με τον κατά πολύ νεότερο σύντροφό της στο κέντρο του Λονδίνου. Εντάξει, στιλιστικά η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ δεν με απογοήτευσε ποτέ, αλλά και στις δηλώσεις της θα έλεγα. Η ηθοποιός, η οποία παλαιότερα ήταν ζευγάρι με τον Τιμ Μπάρτον, εξήγησε ότι δεν θέλει να παντρευτεί επειδή δεν μπορεί να δώσει μια ανθυγιεινή υπόσχεση ότι θα είναι με κάποιον για πάντα. Όταν παντρεύεσαι δίνεις την υπόσχεση ότι εγώ θα είμαι εδώ για πάντα. Λοιπόν, συγκεκριμένα μιλώντας στον Guardian, εξομολογήθηκε. Θέλω να πω, δεν είναι γραφτό να είμαστε για πάντα μαζί. Και δεν έχω παντρευτεί ποτέ στην πραγματικότητα, επειδή δεν μπορώ να πω αυτές τις λέξεις. Δεν μπορώ ειλικρινά να δώσω αυτή την υπόσχεση, γιατί απλώς δεν πιστεύω ότι είναι υγιής. Τίμιο. Το βρίσκω τίμιο, παιδιά. Από κάτι εντυπωσιακά ανέφικτες υποσχέσεις, πιο τίμιο να πεις, εγώ ρε παιδιά, πάμε μαζί, πάμε όπου πάμε, πάμε όσο πάμε, αλλά το για πάντα τώρα.

Εδώ έχουμε την περίπτωση αχαήρευτος στη σχέση, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Βέβαια, το αστείο είναι σε τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή του κεραυνοβόλου έρωτα, που βλέπεις τα σημάδια και κάνεις ότι δεν τα βλέπεις. Καλά, αχαήρευτος ήταν από την αρχή ο άνθρωπος. Δηλαδή, δεν έγινε μετά τη σχέση, αλλά δεν έβλεπες τίποτα. Δεν σου φταίει κι αυτός. Λοιπόν, αχαήρευτος, μία λέξη. Χαράμι επόμενη λέξη, κόντρα και αντίθετη στην λέξη χαλάλι. Να ξέρετε ότι αυτές οι δύο λέξεις, χαράμι και χαλάλι, έχουν καταγωγή αραβική, πέρασαν εις την τουρκική χωρίς το γιώτα στο τέλος και ελληνοποιήθηκαν με το δικό μας γιώτα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Στόκας και η Ιρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, Ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Παλιοσιερές καλημέρα. Λοιπόν, νομίζω ότι το συγκεκριμένο τραγούδι μιλάει στην καρδιά πολλών μιας συγκεκριμένης γενιάς. Τα είπε όλα μέσα σε 4 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα και 3 δευτέρα του δευτερολέπτου. 8 λεπτά μετά τις 11 εμείς είμαστε εδώ. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής απλά και αγαπημένα. Άντρου Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Έρχεται Πανσέλινος. Όλοι έχετε προετοιμαστεί για το πω. Νίκο, εσύ πώς θα περάσει την Πανσέλινο? Με καμιά μπυρίτσα, τέλεια. Με καμιά μπυρίτσα θα την περάσει. Φίλος, αδερφός. Οπότε, να ξέρετε ότι την ώρα που θα πίνουμε μαζί την μπύρα και θα κοιτάμε το φεγγάρι, Νίκο μου. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε ποιος θυμάται 1989, όχι 99, 1989, μια που είμαστε στα 80's και μια που έχουμε και Πανσέλινο, ποιος θυμάται αυτό?

Λοιπόν, χαμός με το Λαλούνα, από ό,τι βλέπω από τα μηνύματά σας, ο καθένας έχει κάτι να θυμηθεί. Ήταν παιδικά χρόνια, ήταν φοιτητικά χρόνια, ήταν μαθητικά χρόνια, ήταν αντίπαρος και ομώνυμη δίσκο, βεβαίως.

Λοιπόν, έτσι είναι. Αυτό πρέπει για μένα να συμβαίνει. Δηλαδή, η έκπληξη, αυτό που δεν περιμένεις, αυτό που αρχίζει και σκάβει αναμνήσεις, αυτό που ξέρει να συγκινεί. 13 λεπτά μετά τις 11, να υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. Τόση ώρα λέω Νίκος, δεν είπα ότι είναι Νίκος Τσιπλάκης, έτσι να τα λέμε όλα, γιατί Νίκους έχουμε κι άλλους, Τσιπλάκη ένα, λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε να επικοινωνήσουμε στο Viber μόνο, μέχρι να γυρίσει η έρημας, μόνο το Viber στη διάθεσή σας. Για μηνύματα, για επικοινωνία, είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, παρακαλώ πολύ, να γίνει η αναζήτηση, δεύτερο κενό διάστημα πρόγραμμα με 2M. Είναι πάρα πολύ απλό και έτσι ξαφνικά μπαίνετε σε μια πολύ πολύ μεγάλη αλλά και αγαπημένη παρέα.

Πόσα πράγματα δεν έχουν γραφτεί για το κλάμα. Ναι, για το ποιος έχει δικαίωμα στο κλάμα, ποιος μπορεί να κλαίει και ποιος πρέπει να ντρέπεται όταν κλαίει, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν, είναι τόσο λυτρωτικό άλλωστε. Γιατί να ντραπεί κανείς να κλάψει. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή το τελευταίο ημιωρό είναι αφιερωμένο στον Αλέκο Σακελάριο, δεν θα μπορέσουν να πω καλημέρες. Οπότε όσες έχω μαζέψει μέχρι στιγμής θα τις πω τώρα. Και επίσης θέλω να απολογηθώ, διότι δεν προλαβαίνω να απαντήσω σε όλα τα μηνύματα. Έχετε όλη μου την αγάπη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή, γιατί σήμερα έπεσαν πάρα πολλά μηνύματα μετά από την ερώτηση ποια είναι η αγαπημένη σας ταινία του Αλέκου Σακελάριου. Εκεί ομολογουμένως έχασα το μέτρο, έχασα την μπάλα, δεν θα μπορέσω. Όμως θέλω να πω μια καλημέρα στη Λειψία, στο Λαύριο, στη Μιλιά Μετσόβου, στην Ικαρία, στη Σαμοθράκη, στην Ελάτη των Τρικάλων που είναι full έλατα, 930 μέτρα υψόμετρο εκεί. Καλημέρα στην Παλιόχωρα Χανίων, στη Τζιά, Μελίσια Αττικής, στο Θερμόν Πανετόλιον. Καλημέρα στις Ινούσες, στην Καλυθέα Χαλκιδικής, Μαραθώκαμπο, Νάουσα, χώρα Αλονίσου, κάντε εικόνα. Κάθονται στην πλατεία την κεντρική και πίνουν καφεδάκι. Και μου λέτε να μην ζηλέψω. Καλημέρα στην Παλαιοχώρα Λέσβου. Καλημέρα στο λιμάνι Σπετσών. Και εκεί να δείτε. Καλημέρα στη Λάρισα, την Κυψέλη, το Αίγιο, Άνω Κορυδαλό και Καρακέντρο Αθήνας, έτσι μου το γράψατε. Σάρχο Ηρακλείου. Καλημέρα Αραχοβίτικα, δροσερό Όλυμπο. Καλημέρα στο ψυχικό Σερόν και στο καταφύγι της Κοζάνης. Εκεί ακούστε υψόμετρο, 1450 μέτρα. Καλημέρα στο Λέστερ, καλημέρα και στο Γαλάτσι. Εντάξει, το κλάμα είναι λυτρωτικό, όπως είπαμε. Δηλαδή αν έρθει η στιγμή αφήστε το να φύγει. Από την άλλη βέβαια θα πεις, εντάξει, η ευχή μου είναι να μην σε δω ποτέ να κλάψεις. Να μην υπάρξει αυτή η συνθήκη, αυτή η συγκυρία, αυτή η στιγμή της ζωής. Εκτός αν είναι από χαρά.

Λοιπόν, είμαστε πολύ κοντά στο 11.30, είμαστε πολύ κοντά δηλαδή στο πρώτο τελευταίο μας ημίωρο να ολοκληρωθεί και να συναντήσει τίτλους ειδήσεων από Earth News Radio 105,8. Τρία μεγάλα βρετανικά αεροδρόμια, φίλοι μου αγαπημένοι, έπεσαν θύματα κυβερνοεπίθεσης. Τι λέγαμε χθες, θυμάστε? Ελπίζουν να κρατάτε σημειώσεις γιατί θα γράψουμε διαγώνισμα. Λοιπόν, κλάπηκαν προσωπικά δεδομένα 8,7 εκατομμυρίων επιβατών. Εκλάπησαν διευθύνσεις, email, τηλέφωνα, αριθμοί κυκλοφορίας οχημάτων και ταχυδρομικοί κώδικες. Ο προφήτης Bill Gates τώρα δικαιώνεται και δεν είναι μόνος του. Αυτό, να ξέρετε, είναι τίποτα και είναι μόνο αρχή, είπε η πυθία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Πρωθυπουργός ολοκληρώνει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις στη Φλόρινα, την Πτολεμαΐδα και την Κοζάνη, μία εβδομάδα πριν από τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θα ενισχυθεί περαιτέρω η μεσαία τάξη ως ανάγκη συνέχισης της πολιτικής στήριξης λόγω πληθωριστικών πιέσεων, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τις 11 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, οι οποίες έχουν σκοπό, όπως υποστηρίζει, να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες. Οι νέες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος είναι ήδη πράξεις της κυβέρνησης, επισημαίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ανεστάλησαν οι επιχειρήσεις διάσωσης στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ λόγω απειλής νέας πλημμύρας. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα Κρήτη, Ρόδος και Καρπαθός. Στο κίτρινο πολλές περιοχές. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Λοιπόν, το είπαμε από το ξεκίνημα της εκπομπής ότι αυτό το ημίωρο είναι αφιερωμένο στον Αλέκο Σακελάριο, στον Κυραλέκο, που έφυγε σαν σήμερα το 1991. Αντλώ τα κείμενα από την Καζέτα και από το Σινε Νοσταλγία. Και ξεκινάμε λοιπόν. Εννοείται ότι όλα τα τραγούδια που θα ακούσουμε στο ημίωρο είναι οι στίχοι τους γραμμένοι από τον Αλέκο Σακελάριο. Έγραψε γύρω στα 2.000 τραγούδια, παιδιά. Τα καλύτερα σενάρια που έχω γράψει είναι τα εμπορικότερα. Και αυτό το λέω διότι ο κινηματογράφος είναι μία τέχνη για τον πολύ κόσμο και όχι για λίγους, όπως νομίζουν μερικοί. Ο κινηματογράφος δεν είναι σαν το βιβλίο που το αγοράζει αποκλειστικά κάποιος που ενδιαφέρεται γι' αυτό. Ο κινηματογράφος απευθύνεται σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Πρέπει να τα περιέχει όλα και να είναι εύληπτος. Όπως έλεγε και ο Ζαρίλ Ντανούκ, οι ταινίες που γυρίζω πρέπει να γίνονται κατανοητές και από παιδιά. Τα αδέφη λοιπόν Αλέκο Σακελάριος από σημείωμά του στο πρόγραμμα του θεατρικού έργου του «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης», το οποίο παρουσιάστηκε στο Εθνικό το 1989. Πολλοί μπορούν να διαφωνούν με την άποψη του Σακελάριου. Όλοι όμως θα συμφωνήσουν ότι ο Κυραλέκος είχε τη μοναδική ικανότητα να απευθύνεται μέσα από το έργο του σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, από τον πλέον λαϊκό άνθρωπο μέχρι τον πλέον μορφωμένο. Ένα έργο που δεν ήταν και μικρό, αφού όπως είπαμε είχε 2.000 τραγούδια, 180 θεατρικά έργα και περισσότερες από 100 κινηματογραφικές ταινίες.

Μέχρι το 1961 το έργο του Σακελάριου απαριθμούσε 145 έργα. Όταν λοιπόν κάποιος Γάλλος δημοσιογράφος σε μια συνέντευξή του το ρώτησε πόσα έργα έχει γράψει και ο Σακελάριος του απάντησε με το μοναδικό αφοπλιστικό του στυλ 145, ο δημοσιογράφος έφυγε και δεν δημοσίευσε ποτέ τη συνέντευξη αυτή, διότι θεώρησε ότι ο Κυραλέκος τον κοροϊδεύει.

Λοιπόν, ο Αλέου Σακελάριος έδωσε κάποια στιγμή συνέντευξη στον εαυτό του. Έκανε τις ερωτήσεις και απαντούσε. Αυτό υπάρχει, να ξέρετε, ένα απόσπασμα θα διαβάσω εγώ. Υπάρχει στο βιβλίο του ίδιου με τίτλο «Τότε που οι άνθρωποι γελούσαν» από τις εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη. Ας αρχίσουμε αυτή μου τη συνέντευξή μας. Ποιο είναι το αγαπημένο σου χόμπι? Να αλλάζω επαγγέλματα. Πιστεύεις στην ύπαρξη του Θεού? Με αυτά που κάνει, όχι. Αν ο Θεός ήταν Έλληνας, τι θα έκανε? Θα κατέστρεφε τον κόσμο για να εισπράξει την ασφάλεια. Ποια είναι τα τρία κακά του νέου Έλληνα? Είναι τέσσερα, γιατί δεν τα παραδέχεται κιόλας. Δηλαδή, μέσα σόλα, αρπακόλα, κοκακόλα. Τι γνώμη έχεις για τον ελληνικό λαό? Είμαστε ένας λαός παράξενος και μαζοχιστής. Προπαντών μαζοχιστής. Πάντα έχουμε ένα εναλλακτικό πρόβλημα για κάθε λύση. Μίλησέ μου για τη διαφθορά. Οι Έλληνες χωρίζονται σε αμετανόητους άτιμους και σε μετανιωμένους τίμιους. Ποια είναι η κληρονομιά των Ελλήνων? Από τους σπουδαίους προγόνους μας κληρονομήσαμε δύο ένδοξους βράχους, την Ακρόπολη και τον Κεάδα, και σταθήκαμε ανάξιοι όχι μόνο στο ύψος του πρώτου, αλλά και στο βάθος του δεύτερου. Γραφειοκρατία. Γραφειοκρατία είναι οι διαδικασίες που ακολουθούν τα προβλήματα όταν τα απασχολεί κάποια σοβαρή λύση. Τι έχεις να πεις για την καταστροφή του περιβάλλοντος? Το μέγα ελληνικό θαύμα. Έχουμε κάψει σε 10 χρόνια ό,τι οι άλλοι σε 100. Δηλαδή, στην Ευρώπη αντιστοιχούν 3 δέντρα σε κάθε κάτοικο. Στην Ελλάδα αντιστοιχούν 3 εμπριστές σε κάθε δέντρο. Αξιοκρατία. Αξιοκρατία ονομάζουμε τα προσόντα που απαιτούνται για να υπερπηδήσουμε έναν καλύτερο από εμάς. Αν αξιοκρατία λέμε την ατυχία μας να μην γίνουμε κι εμείς κάτι που δεν αξίζουμε, όπως θαυμάσια το καταφέρνουν τόσοι άλλοι.

όμως αυτοσυνεντευξιαζόμενος ο Αλέκος Ακελάριος έθεσε και την ερώτηση ελπίδα. Ελπίδα, την ελπίδα την φτιάχνεις με όση απελπισία σου έχει απομείνει. Φοβάσαι, ρώτησε τον εαυτό του. Ο καθένας μας κρύβει μέσα του τον καλύτερο και το χειρότερο Έλληνα μαζί. Το κακό είναι ότι όσο πάει αυτοί οι δύο όλο και λιγότερο διαφέρουν μεταξύ τους. Το μέλλον της Ελλάδας, αν ποτέ πει να ξεβρωμήσει ο τόπος αυτός, πολύ φοβάμαι ότι θα μείνει μόνον ο τόπος.

ζωή μου σαν και σήμερα που είναι όλα γύρω μας και όμορφα και ημέρα και είναι τόσο γαλανός και τόσο

Σακελάριος είναι ο εξυπνότερος Έλληνας, είχε πει κάποτε ο Φρέντι Γερμανός. Για μένα το πρόβλημα του Αλέκου ήταν βασικά ένα. Είχε πολλά ταλέντα που στριμώχνονταν συνέχεια μέσα του, προσπαθώντας να πάρει κάποιο από όλα σειρά. Έγραφε κωμωδίες, αλλά αν τον κλείδωνε κάποιος για μερικές ώρες ή για μερικούς μήνες σε ένα γραφείο, όπως έκανε ο Βλάσης Γαβριλίδης στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, θα μπορούσε να μπει άνετα στο μαγικό αυλάκι της πεζογραφίας, οδηπορώντας κάπου ανάμεσα στον Μάρκ Τουέιν και στον Τσέχοφ. Σκηνοθετούσε ταινίες του Φίνου και την ίδια ώρα έγραφε μερικά από τα πιο ρομαντικά τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου. Στο ίδιο αυτό σημείωμα, ο Φρέντι Γερμανός είχε πει ότι ο Σακελάριος μοιάζει με την Αμερική. Πρώτα ανακαλύφθηκε από τους Ινδιάνους και μετά από τους Ευρωπαίους, και εξηγούσε το γιατί. Στην περίπτωση

Στο Αλέκου Ινδιάνη ήταν το πλατή και μεγάλο κοινό που τον έκανε πολύ γρήγορα με το αλάθητο ένστικτό του Εθνικού Συγγραφέα της Ελληνικής Κωμωδίας. Ποιος το έγραψε? Ο Σακελάριος. Εντάξει, πάμε. Ήταν μια φράση που την άκουγες πολύ συχνά τη δεκαετία του 50 και τη δεκαετία του 60. Και οι Ευρωπαίοι? Οι Ευρωπαίοι ήταν η βλοσιρή μας διανόηση που δεν ήθελε να ανακαλύψει το Σακελάριο. Δεν της άρεζε που έβγαζε γέλιο. Δεν του συγχωρούσε αυτόν τον ευθύβολο τρόπο με τον οποίο επικοινωνούσε με το κοινό του. Ως γνωστόν, για μια μερίδα ψυχασθενών διανοούμενών μας, η επικοινωνία είναι ποινικό αδίκημα. Θα χρειαζόταν να περάσουν κάμποσα χρόνια. Θα έπρεπε να διαβούμε το κατόφλι της δεκαετίας του 70 αλλά και της δεκαετίας του 80 για να παραδεχτούν το Σακελάριο ακόμα και οι αρνητές του. Σήμερα είμαστε στο 2026, συγγνώμη, και απλώς και με πολύ μεγάλη χαρά και ευγνωμοσύνη υποκλεινόμαστε σε αυτό το αξεπέραστο ταλέντο. Ήταν η εκπομπή Απλά και Αγαπημένα. Ήταν η Άντρια Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Ήταν ο Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστώ για όλα. Ανανεώνουμε ραντεβού για Δευτέρα. Υποδεχόμαστε σε λίγο Νέα Ελληνικά και αμέσως μετά Ελένη Γιαννοπούλου. Καλή Παρασκευή, καλό Σαββατοκύριακο.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Προλάβατε τα λευκόματα, θυμάστε τα λευκόματα. Ορίστε ένα τραγούδι που θα απαντούσε στην ερώτηση «Τι εστί καλοκαίρι?». Ο Παντελής Κυραμαριός απαντάει ότι πάνω απ' όλα σημαίνει παρέα και φωνάζει τους φίλους του Ευελίνα Παπούλια, Λιγερή Μητροπούλου και Χρήστο Κοντογεώργη για να τραγουδήσουν παρέα «Καλοκαίρι σημαίνει». Και ελάτε όλοι μαζί τώρα να κάνουμε bloom.

0: Ακούστε τα νέα ελληνικά στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
9: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, προπόληση more.com.
10: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
11: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
0: Πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
12: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Είσαι εδώ και εμείς εδώ είμαστε. Και ο Λόνο Βάθενς παρέα με την Κατερίνα Τούσκα εδώ ήταν στην εκκίνηση και αυτός είναι ο δικός τους άνεμος. Ευτυχώς έχει φυσήξει ένα λυτρωτικό αεράκι σήμερα. Περιόρισε κάπως αυτή την απίστευτη, τη βασανιστική ζέστη των προηγούμενων ημερών και των ημερών και των νυχτών. Και γι' αυτό είπαμε να χαρίσουμε στον άνεμο αυτό το πρώτο τραγούδι αυτής της εκπομπής που είναι η τελευταία για αυτή την εβδομάδα, που με κάποιο τρόπο, παρόλο που δεν τελειώνει ακριβώς την Κυριακή ο Αύγουστος, ουσιαστικά είναι και η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, αυτή η πονεμένη εβδομάδα. Καλώς σας βρήκαμε, μια μεγάλη καλημέρα σε όλους. Παρασκευή 28 Αυγούστου στο ημερολόγιο, αν μας ακούτε στο δεύτερο πρόγραμμα είστε συντονισμένοι. Το τραγούδι που προηγήθηκε είχε παρτενέρ, το ίδιο κάνουμε κι εμείς. Προχωράμε και έχουμε και καλή παρέα και πολύ πολύ λαμπερή.
1: Ξύπνησες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

ήσουν άγνωστο σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτη να σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς, από μελάνι θλιμμένο, μες στο κεφάλι σου χαμένα κορμιά.

αλήθεια απ' την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γουρού και προφήτες ήταν ακουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέρ.

Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Προς τα σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό

Αυτή ήταν η παρέα, αυτή ήταν η συντροφιά μας με παρτενέρ τη Σελήνη και πανσέλινος και έκλειψη σήμερα στον ουρανό. Οπότε λογικά φεγγαροχτυπημένη θα είναι η εκπομπή, φεγγαροχτυπημένη θα είναι και η μέρα. Για οτιδήποτε και αν συμβεί, ξέρετε που θα ρίξετε το φταίξιμο. Έφτασε η ώρα της μεγάλης πανσελίνου του Αυγούστου. Θα έχουμε το χρόνο να τα πούμε όλα αυτά. Προς το παρόν να σας πω, γιατί δεν σας το είπα, ότι ο Σπύρος Νικολαίδης είναι και σήμερα, για να κλείσουμε έτσι θριαμβευτικά αυτή την εβδομάδα της προσαρμογής. Ο Σπύρος φροντίζει και σήμερα τους ήχους μας. Τηλεφωνικό κέντρο δεν έχουμε. Η Ελένη Γιαννοπούλου είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Οπότε η επικοινωνία θα γίνει με τους άλλους τρόπους, τους κλασικούς, Viber πρωτίστως, δεύτερο πρόγραμμα, με λατινικούς χαρακτήρες και WM. Εκεί μας βρίσκεται, εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας στα γραπτά και τα βλέπουμε απευθείας μπροστά μας. Σε λίγο θα βρείτε και την ανάρτηση της σημερινής εκπομπής στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook. Και από το Messenger του δεύτερου προγράμματος μπορούμε επίσης να λάβουμε μηνύματα. Οπότε τους έχουμε τους τρόπους, την έχουμε την επικοινωνία, την έχουμε την πανσέλινο, την έχουμε την εκπομπή εδώ που προχωρά. Πάμε να την τραγουδήσουμε κιόλας. Την πανσέλινο εννοώ. Χάρης Αλεξίου, απολύτως ειδική. Όχι με την άλλη πανσέλινο τη δική της, με εκείνη της Ελένης Καραίνδρου και του Κάπα Χιμήρη.

Νομίζω ότι το ακούς διαφορετικά αυτό το τραγούδι που μιλάει για την παρηγοριά του φεγγαριού. Όταν έρχεται η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος και αυτή φτάνει, καταφτάνει τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου, που παραδοσιακά όλοι επιστρέφουμε, και μάλιστα Παρασκευή πριν από το τελευταίο Σαββατοκύριακο. Δηλαδή διπλό το χτύπημα, όπως διπλό και το χτύπημα στον ουρανό. Και Πανσέληνος, αυτή που διαφημίζεται ως το πιο εντυπωσιακό φεγγάρι της χρονιάς, κάθε χρονιάς, η Αυγουστιάτικη που θα παρουσιαστεί σήμερα στον ουρανό, φέτος δικαιώνει τη φήμη της και είναι πολύ διαφημισμένη, γιατί έχουμε και έκλειψη. Πριν είχαμε την έκλειψη του ήλιου, πόσο, κάνα δύο εβδομάδες πριν, και ήταν μια έκλειψη ηλίου ιστορική μάλιστα, η πρώτη που ήταν ορατή εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, τουλάχιστον σε κάποια μέρη του πλανήτη. Αλλά τώρα, εκεί στα ίδια μέρη, στην Ιβηρική Χερσόνησο και συγκεκριμένα στην Ισπανία, ένα ακόμη αστρονομικό φαινόμενο σήμερα, μερική έκλειψη σελήνης, η οποία θα είναι ορατή σε ολόκληρη τη χώρα. Και για αυτή την έκλειψη δεν χρειάζονται ούτε προστασίες, ούτε ειδικά γυαλιά, ούτε τίποτα. Μόνο να είσαι έτσι σε ένα ωραίο σκοτεινό περιβάλλον, χωρίς πολλά φώτα, για να μπορέσεις να τη διακρίνεις. Όχι στα δικά μας τα μέρη, ξαναλέω, εμείς εδώ, Πανσέληνος κανονική και αυγουστιάτικη. Και εδώ ένα τραγούδι που λέει τα ίδια λόγια με το προηγούμενο σε άλλη γλώσσα. Fly me to the moon and let me play among the stars.

Είναι αυτό που λέμε λίγα λόγια, αλλά να αγαπιόμαστε. Από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια αυτών, πάρα πολλοί το έχουν ερμηνεύσει. Εμείς αγαπάμε σταθερά αυτή την εκδοχή της Julie London, υπάρχουν και άλλες βέβαια. Αυτό ήταν το Fly Me to the Moon, σε αυτό το μεγάλο, το τεράστιο φεγγάρι σήμερα. Σήμερα επίσης ανοιχτά τα μνημεία για ξεναγήσεις, για συναυλίες, για παραστάσεις, για σινεμά κάτω από το φεγγάρι. Να το κρατήσουμε το πετάω,

από εκείνα τα έξω καρδιά τραγούδια, τα υπτάμενα τραγούδια που είχαμε και καιρό να ακούσουμε αυτό το πετάω, κάποτε ακουγόταν συνεχώς. Ωραία τα ντουέτα που μας έχουν έρθει σε αυτό το ημίωρο. Μαρίζα Ρίζου εδώ και Πάνος Μουζουράκης, το τραγούδι του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Και δεν προλαβαίνω να πω άλλα. Κλείνουμε το ημίωρο γιατί έρχονται οι τίτλοι των ειδήσεων από το Earth News Radio και θα μας τα πούν καλύτερα εκεί και το τι γίνεται γύρω μας. Λέω να φτάσουμε κρατώντας και αυτή την εφρόσινη διάθεση. Αυτό το τραγούδι του Μάριου Τόκα και του Σαράντου Αλιβιζάτου, το οποίο συνεχίζει να διαγράφει μια καταπληκτική πορεία εδώ με την Ίνα Μαζάνη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Δυτική Μακεδονία έχει περάσει δοκιμασίες. Έρχονται επενδύσεις με καλοπληρωμένες θέσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στη βιομηχανική περιοχή της Φλόρινας. Αυτή την ώρα βρίσκεται στην Πτολεμαϊδα. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι κυβερνητικές δράσεις που ενισχύουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής και την τόνωση της επιχειρηματικότητας. Η Ελλάδα έχει προβεί σε ερηματική διακοίνωση προς την Τουρκία ύστερα από την ανακοίνωση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα και θα υπάρξουν και άλλες ενέργειες, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από τη Βουλή. Παράνομη πτήση μη επανδρωμένου τουρκικού αεροσκάφου στο FIR Αθηνών κοντά στην Αλεξανδρούπολη αναχαιτίστηκε από ελληνικά F-16. Τις 11 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, οι οποίες έχουν σκοπό, όπως υποστηρίζει, να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες. Οι νέες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος είναι ήδη πράξεις της κυβέρνησης, επισημαίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ξεκίνησαν πάλι οι επιχειρήσεις διάσωσης στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, σύμφωνα με εκπρόσωπο του στρατού, μετά το συναγερμό για νέα πλημμύρα. Τουλάχιστον 470 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 1.400 αγνοούνται. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα Κρήτη, Ρόδος και Κάρπαθος, στο κίτρινο πολλές περιοχές. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 38 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
3: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Εδώ είμαστε ξανά. Επιστροφή στο στούντιο. Είναι το δεύτερο δικό μας ημίωρο, στο δεύτερο πρόγραμμα. Είστε συντονισμένοι σε Ελλήνη και Άστρα, στο δικό τους χώρο, όλη νύχτα σήμερα. Και γενικώς πολλά τα πλανητικά φαινόμενα, πολλά αυτά που συμβαίνουν στον ουρανό τον τελευταίο καιρό. Μη σας πω τι συμβαίνει στη Γη, έτσι. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Σαν σήμερα, 28 Αυγούστου, γεννήθηκε ο Γκέτε και ο Τολστόι. Γεννήθηκε και ο Άι Ουέιουέι, αυτός ο φοβερός και τρομερός Κινέζος λήπτης και ακτιβιστής. Ήταν μια ωραία μέρα για την τέχνη, δηλαδή. Έφυγαν όμως από τη ζωή ο αριστουργηματικός Δημήτρης Πικιώνης, ο αρχιτέκτονας, ο Τζον Χιούστον, ο σκηνοθέτης, και ο Αλέκος Σακελάριος. Τα ακούγατε και πριν από την Άντρη. Αυτά κάνουν οι μέρες. Και φέρνουν και παίρνουν.

0: Ένα τραγούδι για τη μάγισσα Σελήνη, Μάισσα Σελήνη, όπως το είπε ο Νίκος Παπάζογλου. Η στίχη εδώ ήταν της Πηγής Καφετζοπούλου και όλα τα τραγούδια για εκείνη σήμερα. Το είπαμε, φεγγαροχτυπημένη εκπομπή. Εντάξει, όχι όλα τα τραγούδια, αλλά σίγουρα ο προσανατολισμός μας είναι προς τα εκεί, αφού δεν μπορούμε ακόμη να στρέψουμε το βλέμμα στον ουρανό και να δούμε την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο, αφού δεν μπορούμε, μια που δεν είμαστε και στην Ισπανία, να δούμε και την έκλειψη, τη μερική έκλειψη της Σελήνης, ας έχουμε τουλάχιστον τα τραγούδια να την παρουσιάζουν έτσι μπροστά μας, ανάγλυφη, νυχτερινό το τοπίο. Και θυμήθηκα και τα κουνούπια που βγαίνουν τη νύχτα και μας ταλαιπωρούν. Το ξέρετε ότι έχουμε θέματα με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Εδώ στην Αττική και ειδικά στην Ανατολική Αττική, το μεγαλύτερο μέρος των περιστατικών. Λένε οι ειδικοί και οι επιστήμονες ότι τα κρούσματα θα συνεχίσουν να καταγράφονται, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του Σεπτέμβρη. Αλλά είμαστε στην κορύφωση και μετά σιγά σιγά όλα αυτά θα αρχίσουν να περιορίζονται. Μάλιστα, διαβάζω ότι υπάρχει ήδη σε εξέλιξη ένα ερευνητικό πρόγραμμα που θέλει να αναπτύξει ένα γρήγορο τεστ. Τα θυμόσαστε τα rapid test του COVID? Ένα τέτοιο για να γίνεται διάγνωση του ιού του Δυτικού Νείλου αλλά και άλλων ιών που μεταδίδονται από τα κουνούπια. Κατά τα άλλα, ξεκίνησαν και οι ψεκασμοί, έκτακτοι ψεκασμοί και μεγάλης κλίμακας στην Ανατολική Αττική. Λόγος πανικού, λένε, δεν υπάρχει, αυξημένη προσοχή χρειάζεται και είμαστε πλέον ψεκασμένοι κανονικά και με τον νόμο. Αναζητήσαμε ένα αντίστοιχο τραγούδι, όχι για κουνούπια, για δάκους.
1: Μεταφορήσει.

Γραμμένο, ο οποίος έκανε τόσο ωραία επανεκτέλεση αυτού του τραγουδιού, του Διονύση Σαββόπουλου φυσικά, σαν ρεμπέτικο παλιό. Και πριν είχαμε την πολύ αγαπημένη παρέα των χειμερινών κολυμβητών, που τραγούδησε έτσι με το μοναδικό της χιούμορ για τους δακοκτόνους. Και είπα για χαρά σου στον Αντίπα και σε όλους τους φίλους και γνωστούς, γιατί είναι εποχή αναχωρήσεων και αφήξεων, αφήξεων κυρίως. Βλέπω όμως και διάφορα μηνύματα που μιλούν για διακοπές που τώρα ξεκινούν και μας κάνουν να ζηλεύουμε έτσι λίγο περισσότερο, γιατί για μας, για τους υπόλοιπους, αχ, πάει το χρυσό καλοκαιράκι που έλεγε και ο Σαββόπουλος πριν. Ευτυχώς έχουμε πράγματα να μας δίνουν χαρά. Έχουμε τους αθλητές μας, για παράδειγμα, και εσείς το επισημάνατε. Πάντα οι αθλητές μας δίνουν χαρές. Παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας στο Άμστερνταμ και ο Πέτρος Γκαϊδατζής από τη Θεσσαλονίκη είναι ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής. Είχε πάρει και ένα χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πριν από λίγο καιρό. Σήμερα κατέκτησε, όχι σήμερα, χτες κατέκτησε την πρώτη θέση και στην Ολλανδία. Είχαμε επίσης και τη Γαβριέλα Λιόλιου και τη Λίλα Μουρατίδου που κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ. Εμείς οι Έλληνες ξέρουμε από θάλασσες, ξέρουμε από κουπί και το αποδεικνύουμε με κάθε τρόπο. Μπράβο για μια ακόμη φορά στους αθλητές μας. Εμείς μένουμε στο φιλί.

Βέβαια, μη με σπλέσες. Βέβαια, Ελευθέρης Παπαδόπουλος με τη Ρένα Κουμιώτη το αγαπήσαμε, αλλά εδώ το ακούσαμε με τη φωνή της Μελίνας Ασλανίδου και επί τη ευκαιρία να ευχηθούμε χρόνια πολλά στη Μελίνα Ασλανίδου που έχει τα γενέθλιά της, λέει, σήμερα, τουλάχιστον έτσι διαβάσαμε, από εκείνα τα απολύτως κλασικά τραγούδια. Ένα ανάλογο έρχεται πραγματικά σε επανεκτέλεση και αυτό, σε ζωντανή ηχογράφηση, όπως και το προηγούμενο. Γιατί έχουμε ένα φεγγάρι και θα έχουμε ένα φεγγάρι σήμερα στον ουρανό να το πιει στο ποτήρι.

Υπάρχουν κάποια τραγούδια που βρίσκονται καταγεγραμμένα, λες, στο DNA σου, και αν δεν τα ακούσεις κάτι τέτοια σε έτσι πολύ ειδικές μέρες και ώρες, πότε θα τα ακούσεις? Τα ακούς έτσι κι αλλιώς σε εντελώς διαφορετικές και ουδέτερες στιγμές. Να μην το ακούσουμε και σήμερα αυτό το κλασικό, το «Θα πιω απόψε το φεγγάρι», που έχει και πανσέλινο και που γίνονται και όλα αυτά τα μαγικά στον ουρανό. Σήμερα επίσης που το 1963, κατά τη διάρκεια μιας πορείας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μαύρων στην Ουάσιγκτον, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφώνησε έναν πραγματικά περίφημο ιστορικό πλέον λόγο, που ξεκινούσε λέγοντας «Έχω ένα όνειρο», «I have a dream». Αν βρείτε αυτό το λόγο κάπου, διαβάστε τον, πραγματικά ανήκει στα μνημεία, αν θέλετε, της ιστορίας της ανθρωπότητας. Το επόμενο τραγούδι που κλείνει την ώρα, το ζητήσατε κι εσείς και έτυχε να το έχουμε κι εμείς. Και το φέραμε με αυτόν εδώ τον τρόπο και με τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου. Μίκης Θεοδωράκης και Ρίκος Θαλασσινός και τα φεγγάρια αυτά, τα μαγικά. Έως ότου το ρολόι δείξει μία και περάσουμε στην άλλη ώρα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Θέατρο Βράχων, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Το Φεστιβάλ Βράχων παρουσιάζει την Λαϊκή Ορχήστρα Απόστολος Καλδάρας. Από τον Ήχτωσε Χωρίς Φεγγάρι στο Όνειρο Απαντηλό, το έργο του Απόστολου Καλδάρα γίνεται γέφυρα μνήμης, πολιτισμού και ελπίδας. Στη συναυλία τραγουδούν Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Γιάννης Διονυσίου, Βιολέτα Ίκαρη, Μαριάννα Παπαμακαρίου, με την ιδιαίτερα τιμητική συμμετοχή του Γιώργου Γαλάρου. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Παπαζαχαριάκης. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κώστας Καλδάρας. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Το έχουμε πει και άλλες φορές όταν ακούμε αυτό το τόσο αγαπημένο τραγούδι του Νίκου Ξηδάκη και του Θοδωρή Γκόνη. Μυστικά δεν φανερώνουμε, αλλά μακάρι να κυλήσει και αυτή η ώρα που ήρθε σαν παραμύθι, ωραία κοιμωμένη. Ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε, να το χαρίσουμε σε δύο κιόλας φίλες ακροάτριες που μας έστειλαν μήνυμα και αγαπούν τον Νίκο Ξηδάκη. Να είμαστε πάλι πίσω 5 λεπτά μετά τη μία, με Σπύρο Νικολαίδη να φροντίζει τους ήχους μας, η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Χαιρετισμούς να στείλω στο Πέραμα και στον Οροπό, στη Θεσσαλονίκη πάντα και στον Αλικό της Νάξου. Εκεί οι φίλοι ξεκινούν τώρα τις διακοπές τους και εμείς ζηλεύουμε, το λέγαμε και πριν. Επίσης καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο στα Μέγαρα, στον Πλατίκαμπο, στην Ικαρία, στους φίλους που κάνουν μπάνιο, στην Πρέβεζα, στη Βούλα, στον Αγιο Καμπό στη Λάρισα, στο Ηράκλειο της Κρήτης, σε Πάρο και Σαντορίνη και Σιτία και Δίστομο και Καλυθέα και Κέρκυρα και Πτολεμαΐδα και Ξυλόκαστρο και Περαία Θεσσαλονίκης και Λάρισα και Πρέσπες. Έχω κι άλλα, σιγά σιγά, σε λίγο, γιατί τώρα είμαστε στα μυστικά. Αυτά που δεν φανερώνουμε, αλλά τα κάνουμε ωραία τραγούδια.

Πάντα όμορφη, πάντα λαμπερή, πάντα χαριτωμένη, πάντα εκεί στην αιωνιότητα. Και η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν εδώ στα Χτυποκάρδια, στο Θρανείο. Αυτό το μυστικό. Μαζί της και ο Αλέκος Ακελάριος και αυτές οι παλιές υπέροχες ασπρόμαυρες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Μάνος Χατζηδάκης βεβαίως εδώ. Και το ακούγατε ίσως και στην Άντρη, στην προηγούμενη εκπομπή. Μισή ώρα αφιέρωσε στα τραγούδια του Αλέκου Ακελάριου, ο οποίος υπέροχος και σπουδαίος και καταπληκτικός και απίστευτος Αλέκος Ακελάριος έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 1991, αλλά και τι δεν μας άφησε: θεατρικά έργα, ταινίες κινηματογραφικές. Καταπιάστηκε, λέει, με τον κινηματογράφο ως σκηνοθέτης, χωρίς να έχει καμία απολύτως ιδέα ο Αλέκος Ακελάριος. Έγραψε γύρω στα 2.000 απίστευτα τραγούδια, σκηνοθέτησε και στην τηλεόραση. Γενικά έγραψε, χρονογραφούσε, ήταν και δημοσιογράφος και σιναριογράφος και συγγραφέας. Με ό,τι και αν καταπιάστηκε, το έκανε με απόλυτη επιτυχία. Από εκείνα τις απίστευτα δημιουργικές, έτσι, προσωπικότητες. Ό,τι και αν έκανε, το αγαπάμε. Ό,τι και αν μας άφησε πίσω, είναι πραγματικά πολύτιμο. Σίγουρα τον θυμόμαστε και θα τον θυμόμαστε. Και όχι μόνο μια τέτοια μέρα που, σαν σήμερα ξαναλέω, έφυγε από τη ζωή. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι που το είχε πει η Αλίκη, εδώ με το Φίβο Δελιβοριά. Από την Αλίκη στο ναυτικό αυτό, και είναι ο Γλάρος, και είναι πάλι Μάνος Χατζηδάκης και βέβαια Αλέκος Ακελάριος.

Ορίστε λοιπόν, με το βλέμμα στον ουρανό, αλλά αλλιώς, πριν κοιτάζαμε τους γλάρους, τώρα χίλια περιστέρια πέταξαν στον ουρανό του δεύτερου προγράμματος. Αυτή η πολύ ωραία διασκευή, η πολύ πολύ πρόσφατη, στο τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα και της Ιωάννας Κλιάσιου, σε αυτά τα χίλια περιστέρια, εδώ με την Ανδριάννα Μπάμπαλη και τον Γιώργη Χριστοδούλου. Στον ουρανό, αυτόν τον ουρανό που μας επεφύλαξε έτσι πολύ πολύ ζέστη και μεγάλη ηλιοφάνεια, ευτυχώς φυσάει, ευτυχώς θα έχουμε ένα διάλειμμα αυτές τις μέρες. Πρόσκαιρο όμως θα είναι, λέει, γιατί από την Κυριακή η θερμοκρασία αναμένεται να πάρει εκ νέου την ανιούσα, αλλά υπάρχει και κάτι θετικό σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά, σύμφωνα με τα σχετικά δεδομένα. Οι ειδικοί δεν βλέπουν μια συνεχόμενη περίοδο ακραία ζέστης. Θα έχουμε και διαλύματα, δηλαδή θα ανέβει η θερμοκρασία, αλλά προς το παρόν δεν προκύπτει παρατεταμένο κύμα καύσωνα χωρίς διακοπές. Ακόμα και ο καύσωνας τις θέλει τις διακοπές του.

Και είναι πραγματικά δύσκολο να φτιάξεις έτσι μια πολύ ωραία διασκευή σε ένα πραγματικά πολύ ωραίο τραγούδι που είχε σφραγίσει με την ερμηνεία της και η Μαρινέλα. Εδώ η Ρώτα κατάφερε, η lounge εκδοχή του «Πάρ το φεγγάρι και κάν το βέρα μου», και είναι και στρογγυλό σήμερα και θα είναι όπως πρέπει. Λοιπόν, έχω διαβάσει ήδη δύο μηνύματα. Το ένα ήρθε από το Πικέρμι και το άλλο από την Κάρπαθο, και μας είπαν και οι δύο φίλοι εκεί ότι το είδαν το φεγγάρι και είδαν συγκεκριμένα την έκλειψη 5:40 το πρωί και 6 τα ξημερώματα, και τα δύο μηνύματα συμπίπτουν και ως προς την ώρα. Καταφέρανε οι φίλοι και είδαν την μερική έκλειψη της Σελήνης, ένα μικρό κομματάκι του φεγγαριού πάνω δεξιά, όπως μας είπαν, να λείπει από το φεγγάρι το κατά τα άλλα ολόγιωμο και γεμάτο. Τα καταφέραμε δηλαδή, κάποιοι τα κατάφεραν, οι πολύ πρωινοί τύποι, και είδαν και τη μερική έκλειψη της Σελήνης. Εμείς όλοι οι υπόλοιποι θα τη δούμε κανονικά ολόκληρη όταν θα αποφασίσει να βγει σήμερα το βραδάκι. Ας μιλήσουμε λοιπόν για φεγγάρια.

0: Μίλησε μου για φεγγάρια και ας αφήσουμε όλα τα άλλα. Αυτή ήταν η Ευσταθία, ένα τραγούδι που τους στίχους εδώ έγραψε ο Θανάσης Βούτσινος, ένα βαλσάκι που λέει «Μη μου πεις αγαπώ». Εμείς μας είπατε και από την πλαγιά της Λέσβου μας είπατε ότι είδατε τη μερική έκλειψη της Σελήνης. Εσείς οι τυχεροί εκεί, οι πρωινοί που καταφέρατε και τα είδατε όλα αυτά. Για να δούμε τι θα δούμε και τι θα ακούσουμε και σε λίγο που έρχονται οι τίτλοι των ειδήσεων από το Earth News Radio. Δυστυχώς από τις πρώτες ειδήσεις θα είναι και όλα όσα συμβαίνουν και στο Νεπάλ, τα λέγαμε και χτες, οι σοκαριστικές εικόνες που συνεχίζουν να έρχονται από την μεγάλη, την τεράστια, την σαρωτική πλημμύρα στο Νεπάλ. Προσπαθούν να συνέλθουν οι άνθρωποι εκεί, προσπαθούν να δουν τι γίνεται, να βρουν τους χιλιάδες αγνοούμενους, εκείνους που αγνοούνται κάτω από τις λάσπες και τα συντρίμια, στις κοιλάδες και τις πλαγιές των βουνών. Σχεδόν 1000 άνθρωποι, λέει, εξακολουθούν να αγνοούνται, αλλά όλα θα σταματήσουν γιατί υπάρχουν ήδη προειδοποιήσεις για νέους και πολύ σοβαρούς κινδύνους πλημμύρας στα Ιμαλάια. Οι βροχές που προβλέπονται επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Τι να πεις? Πόσο δύσκολα μπορούν να γίνουν όλα από το ένα λεπτό στο άλλο. Να φύγουμε, διακοπές. Στη Σελήνη, το λέει ο Παπαζό, μαζί με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Εδώ. Και Μίλτος Πασχαλίδης.
1: Σου λέω σήκω και πάμε διακοπές στη Σελήνη. Πόσα μίλια στην κάρτα σου, σου έχουν μείνει αφού απόψε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εκδήλωση για τη θεμελίωση του υπερσύγχρονου θερμοκηπίου της Wonder Plant στην Πτολεμαϊδα, ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για μια μεγάλη επένδυση που θα δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε στη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας στη νέα ενεργειακή εποχή, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή μπορεί πλέον να αντιμετωπίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία μετά την απομάκρυνση από το λιγνίτη. Η Ελλάδα έχει προβεί σε ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία ύστερα από την ανακοίνωση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα και θα υπάρξουν και άλλες ενέργειες, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από τη Βουλή. Παράνομη πτήση μη επανδρωμένου τουρκικού αεροσκάφου στο FIR Αθηνών, κοντά στην Αλεξανδρούπολη, αναχαιτίστηκε από ελληνικά F-16. Τις 11 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, οι οποίες έχουν σκοπό, όπως υποστηρίζει, να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες. Οι νέες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος είναι ήδη πράξεις της κυβέρνησης, επισημαίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ. 543 οι νεκροί στις φωνικές πλημμύρες. Τουλάχιστον 93.000 οι πληγέντες. Ξεκίνησαν πάλι οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά το συναγερμό για νέα πλημμύρα. Εκριθμή και πάλι κατάσταση στη Θέουτα. Κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα καίνε σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού από θελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα, Κρήτη, Ρόδος και Κάρπαθος, στο κίτρινο πολλές περιοχές. Γενικά αίθριος ο καιρός, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

τις νύχτες της παρέας με γλυκό κρασί. Πάνω στη χώρα ή κάτω-κάτω στο λιμάνι βλέπω ξανά όλα τα αστέρια καθαρά. Στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνοι. Ναι, στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνοι.

Στον ουρανό, στον ουρανό το βλέμμα. Να τους και ο Διονύσης Σαββόπουλος, αυτοπροσώπος όπως λένε. Δεν ήταν όμως δικό του αυτό το πραγματικά υπέροχο, ένα θαυμάσιο τραγούδι. Ανήκει εξ ολοκλήρου στον Κώστα Λιβαδά. Ήταν το «Πάω να δω τα αστέρια» και περίπου περιγράφει την κατάστασή μας. Πολύ θα θέλαμε να μην είμαστε στις πόλεις αυτές, στις απάνθρωπες, να μην επιστρέφουμε, να μην είναι τέλος Αυγούστου. Ωραία θα ήταν να ξεκινούσε και πάλι εκ νέου το καλοκαιράκι με όλα αυτά που έφερε. Οι πιο τυχεροί επέλεξαν αυτό το διάστημα για να κάνουν τις διακοπές τους και ξέρω αρκετούς. Αρκετοί επίσης στρέφουν το βλέμμα και θα το στρέψουν σήμερα στον ουρανό. Να δούμε και τα αστέρια, να δούμε και τα φεγγάρια, μήπως γίνουν όλα μαγικά. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για εμάς.

0: Και βέβαια ήταν η Μαρία Παπαγεωργίου, μια εξαιρετική διασκευή στην πόλη, τη μαγική του Μάνου Χατζηδάκη. Έτσι θα γίνουν πόλεις και χωριά και παραλίες σήμερα, και από εκεί μας έρχονται και τα πολλά δικά σας μηνύματα. Στο τελευταίο ημίωρο είμαστε. Πρέπει να βιαστώ και ελπίζω να καταφέρω και να απαντήσω σε όλα. Λίγο μακρινή χαιρετισμή η πρώτη στο Μόναχο και στο Αμβούργο, στις φίλες και τους φίλους που μας ακούν από εκεί. Επίσης χαιρετισμούς και καλό Σαββατοκύριακο στα Εξάρχεια, στην Ερμιόνη και στην Ερμιόνη ξανά, στην Κοζάνη, στην Άγρα, εκεί στη Λέσβο, στο Πικέρμη που είπαμε ότι είδαν την έκλειψη, στο Καβούρι, στην Κάρπαθο, σε μία φίλη και έναν φίλο από τη Βούλα, στην Κιανή Ακτή των Σερών, έτσι ονομάζουν τη μοναδική και υπέροχη παραλία τους, επίσης στην Καβάλα, στο φίλο που μας ακούει από το γραφείο και δουλεύει στη Νέα Σμύρνη, συμπάσχουμε, επίσης χαιρετισμού στα Χανιά, στη Λέσβο, στη Τζιά και σε εκείνη την παρέα που ταξιδεύει αυτές τις μέρες και επιστρέφει σύντομα, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Οπότε καλό δρόμο, καλή επιστροφή και ελπίζω να είδαν πολλά και όμορφα πράγματα. Έχω κι άλλα, σε λίγο όμως, γιατί τώρα έρχεται ο Άμλετ, όχι της Πανσελίνου, της Ελλήνης.
1: Σε γέλασες τους ουρανούς, με ξορέ...

Δήμητρα Γαλάνη, και αυτό ήταν το ίδιο φεγγάρι. Αυτό ήταν ο τίτλος αυτού του τραγουδιού. Το ίδιο φεγγάρι που βλέπουμε όλοι στον ουρανό. Κάποιοι πιο πρωινοί και πιθανώς και πιο προνοητικοί εξακολουθούν να μας λένε ότι, και να μας στέλνουν μηνύματα, ότι κατάφεραν και είδαν και τη μερική έκλειψη της Σελήνης, και μάλιστα χωρίς να ταξιδέψουν στην Ισπανία. Το ίδιο αυγουστιάτικο φεγγάρι που είναι αυτό που θυμάται, ότι κατάφεραν και είδαν και τη μερική έκλειψη της Σελήνης, και μάλιστα χωρίς να ταξιδέψουν στην Ισπανία. Το ίδιο αυγουστιάτικο φεγγάρι.

και Βάσ Καρασούλος ήταν οι συντελεστές. Το επόμενο τραγούδι υπήρξε μία από τις πολύ μεγάλες παγκόσμιες επιτυχίες. Θα το ακούσουμε να το ερμηνεύει ο Βασιλιάς. Θα καταλάβετε σε λίγο ποιος είναι ο Βασιλιάς. Φυσικά και μιλάει για το φεγγάρι. Νομίζω ότι μέσα στα πολλά τραγούδια που ζητήσατε σήμερα έχετε ζητήσει και αυτό, και είναι ένα τραγούδι που έχει εκτιμήσει και ο Τζάρμους, παρακαλώ πολύ, και το είχε στις ταινίες του σε μια έτσι πολύ συγκεκριμένη κινηματογραφική στιγμή. Ελάτε να ακούσουμε αυτό το τόσο ατμοσφαιρικό Blue Moon.

Όπως το είπε ο Σπύρος, εδώ που άκουγε το τραγούδι, full cinematic, πολύ σωστά το είπε. Έτσι κι αλλιώς κινηματογραφικά θα είναι τα πλάνα σήμερα από τον ουρανό. Σχεδόν τα είδαμε τα φεγγάρια μέσα σε αυτό το μεσημέρι. Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 2. Προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω να αναφέρω τα μηνύματά σας, όμως ελάτε να ακούσουμε και μια άλλη σελήνη. Είναι το τραγούδι που είναι η ανάρτηση της σημερινής εκπομπής. Σταμάτης Κραουνάκης και Λίνα Νικολακοπούλου η δημιουργή. Η Σοφία Χρήστου το τραγουδούσε τότε σε ένα διπλό και εξαιρετικό άλμπουμ του Σταμάτη Κραουνάκη που είχε τίτλο «Όταν έρχονται οι φίλοι μου» και μιλάει για τη σελήνη, μια κόκκινη σελήνη και για το μήνα που έχουμε άδεια. Τους καιρούς εκείνους, ξέρετε, τους παλιούς που ήταν διαφρημένη η άδεια, τώρα να πάρουμε λίγες μέρες και πάλι ευχαριστημένοι θα είμαστε. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν αυτή τη σελήνη.

0: Πάντα για πάντα μαζί. Μακάρι και να ήταν έτσι γενικά στη ζωή. Δεν είναι όμως, γι' αυτό τα τραγουδάμε όλα αυτά. Λοιπόν, μαζί, το μαζί δεν ισχύει και για μας, γιατί μόλις 4 λεπτά απομένουν μέχρι να κλείσει ο κύκλος και αυτής εδώ της εκπομπής. Παιδιά, ό,τι πρόλαβα, πρόλαβα να στείλω πάρα πολλούς χαιρετισμούς σε αρκετές φίλες και φίλους από τη Θεσσαλονίκη, στη Γενέβη, στα Χανιά, στο περιβόλι των Γρεβενών, εκεί ψηλά στα 1400 μέτρα, στη Βαλιακάλντα, στο Ξυλόκαστρο, στο Μαρούσι, στη Θάσο, η φίλη θέλει να αφιερώσει εκεί σε Κρανιά, Λάρισα και Σύφνο, στην Κορινθία, στα Πετράλωνα που θέλει να χαρίσει τα Τρίκαλα, στον Καστανά της Θεσσαλονίκης και καλές διακοπές, στη Νέα Σμύρνη, το Μεταξουργείο, τη Λέρο, τα Μελίσια, την Πολύκαρπη στην Καστοριά που έχουν γιορτή μήλου εκεί λέει. Τέτοια εποχή, ναι, έχουν γιορτή μήλου στην Πάρο, στη Χίο, στο Μάτι και στην Αράιδα της Κοζάνης και σε όλα τα άλλα μηνύματα τα οποία δεν πρόλαβα να απαντήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για ολόκληρη αυτή την εβδομάδα της προσαρμογής. Νομίζω ότι προσαρμοστήκαμε πλήρως. Βοήθησε πάρα πολύ και ο Σπύρος Νικολαίδης σε αυτό, που φρόντιζε ολόκληρη αυτή την εβδομάδα τον ήχο μας. Η Ελένη Γιαννοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Καλή επιστροφή, αν επιστρέφετε, καλά κουράγια, καλή δύναμη, καλή προσαρμογή. Καλή πανσέλινο, φεγγαροχτυπημένη νύχτα σήμερα και φυσικά καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αν όλα είναι εντάξει, από Δευτέρα εδώ θα είμαστε ξανά λίγο μετά τις 12. Με Γιώργο Ζαμπέτα και Θεόδωρο Πουάλα σας αφήνουμε και τη σπουδαία φωνή της Βίκης Μοσχολιού. Για πάμε.
1: Με πηξίδα το άγνωστο.
0: Πάμε φεγγάρι μου.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Εκπτώσει στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
5: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, προπόληση more.com.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
8: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
3: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Περιμένουν τα δοκάρια στο Γρασίδι, τα παιδιά, σταματία. Σταματία Σούλτη, μαζί μας τεχνική επιμέλεια. Αυτό ήταν ο τίτλος του τραγουδιού με το οποίο ξεκινήσαμε σημερινή εκπομπή. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι, από τον Πάνο Ξωστόμου στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μόλις ακριβώς τώρα δηλαδή μπήκατε στις ροκ συναναστροφές.

0: Λοιπόν, που λέτε, σας ευχαριστώ θερμά για όλα τα μηνύματα που στέλνετε, για όλα αυτά τα σχόλια, ιδιαιτέρως τα χιουμοριστικά. Στη Λάρισα, στο φίλο μας το Γιάννη, που χάρηκε τόσο που άκουσε αυτή την εκδοχή με τον Έρικ Κλάπτον και ολοκληρωμένο, παρακαλώ, το Λέιλα, έτσι, όχι μισακά πράγματα, όπως το λένε. Και εγγονός του χαίρεται που θα του κάνει δώρο. Σκοπεύω να γίνεις πτωχός σύντομα, Γιάννη, με αυτά που θα παίξουμε και σου αρέσουν, βέβαια, και είναι της εποχής σου. Εμείς δεν τα ξέρουμε αυτά, βέβαια, στα ματία τα έχουμε αποδηγήσει, μας τα έχουν άλλοι, μας τα έχουν πει, έτσι δεν ζούσαμε τότε, ήμασταν, ξέρεις τώρα πώς. Όπως και σε αυτό εδώ το επόμενο που έρχεται, σας ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε. Τα μηνύματά σας έρχονται μέσα από το Viber με το γνωστό τρόπο. Για σας που μπορεί να μην είναι γνωστό, σας λέω πως στην αναζήτηση του Viber βάλτε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, το Viber, έτσι. Και στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Rock Συναναστροφές, βάλτε το ελληνικά αυτό και εκεί θα μας συναντήσετε.
1: Πάμε να κάνουμε ένα ακόμα από την αρχή.

Η τελευταία κατά κυριολεξία δισκογραφημένη ηχογράφηση του θρυλικού Πετρολούκα, του Πετρολούκα Χαλκιά, ήταν αυτή ακριβώς η συνεργασία που ακούσατε με τον Κυριάκο Μπουλούμπαση, με ένα πολύ νεότερο του παιδί, για αυτή την εξαίρετη, νομίζω, εκδοχή για την Κοντούλα Λεμονιά.

όχι, από συνήθεια αντιδρούσα. Χωρίς καμία ψυχραιμία ή λογική. Ήθελα πάντα το δικό μου να περνάει. Και λάθος να ήταν, δεν με νοιάζε πολύ.

ευχή ισοπαλία ο τίτλος τραγουδιού. Εν τω μεταξύ έχει γεμίσει εδώ ο τόπος με τα μηνύματα για την Πανσέλινο και ξανά για την Πανσέλινο κλπ. Ελάτε παιδιά, μην με βάζετε να κάνω τα προφανή και άλλο που δεν θέλω.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Όποιος σας λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο Λιγνίτη, σας λέει ψέματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας σε εκδήλωση για τη θεμελίωση υπερσύγχρονου θερμοκηπίου στην Πτολεμαϊδά. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορία 5, αύριο Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4, αύριο η Αττική, τα Κύθυρα, η Εύβοια, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και η Πελοπόννησος. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλει το θάνατο στις 18χρονη στους καταράκτες Δερματά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στην Άουσα. Τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ. 543 οι νεκροί στις φωνικές πλημμύρες. Τουλάχιστον 93.000 οι πληγέντες. Ξεκίνησαν επιχειρήσεις διάσωσης μετά το συναγερμό για νέα πλημμύρα. Έκριθμη και πάλι η κατάσταση στη Θέουτα. Κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα καίνε σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Η βία δεν είναι η λύση, δήλωσε ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας, παρά τις εκκλήσεις για προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ στον κατεστραμμένο από τον πόλεμο Παλαιστινιακό θύλακα. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Μίλα σιγά, γιατί ο θάνατος μας δείχνει σιρήνες γύρω μας, φωτιές και ασθενοφόρα. Πού πας, κορίτσι μου, κι εσύ με τόση φόρα? Η ομορφιά

0: πως δεν λείπει μια λάμψη μόνο μας χωρίζει από τη τρέλα. Εσύ στο πάτωμα του λες αν θέλεις έλα, και γουρλιάζω δυνατά και εγκαταλείπει.
1: Μίλα σιγά, γιατί ο θάνατος μας ξέρει. Να μην με παίρνεις αγκαλιά, αυτόν συμφέρει.

γιατί ο θάνατος μας ψάχνει. Βιτρίνες, κούκλες, ερημιά, σπασμένα τζάμια. Ας τα μαλάκια σου να πέσουνε

Μίλα σιγά και στην ανάγκη μην μιλάς καθόλου, γιατί παρακολουθώ, βλέπω διάφορα σχόλια, διάφορες φωτογραφίες και αυτά. Υπάρχουν στιγμές που η σιωπή είναι χρυσός, το είπαν και άλλοι βέβαια, και η σιωπή μπορεί να είναι πιο ηχηρή από διάφορες σαχλαμάρες, συγχωρήστε μου τη λέξη, ειδικά κάτι τέτοιες στιγμές.

Σάιμον και Γκαρφάνκελ βέβαια. Σάιμον και Γκαρφάνκελ από τα ντουέτα που άφησαν εποχή. Δεν είναι περίεργο που ακούγονται μέχρι σήμερα. Και ο Πολ Σάιμον ειδικά, ο ένας και μοναδικός Πολ Σάιμον, με αυτό τον τρόπο του, τον τρόπο του να γράφει αυτά τα τραγούδια, έχει σημαδέψει πολύ μεγάλο μέρος της σύγχρονης μουσικής. Απαντώ παράλληλα σε διάφορα μηνύματα που έρχονται και σχολιάζετε τα τραγούδια, τους καλλιτέχνες που παίζουμε εδώ. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ πολύ για όλα όσα γράφετε, για όλη αυτή τη θετική ενέργεια.

Ο Βασίλης Αγροκώστας ήταν αυτός με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ εδώ σε ζωντανή ηχογράφηση σε εκείνο το πιο όνειρο σε τραγουδά. Και πάμε για μια ακόμα μικρή βήθηση.

σαν προσκυνητής, όπως έλεγε το τραγούδι του Peter Hamill, που είπε εδώ μαζί με τους Van der Graaf Generator: «Κοίτα προς τη μελλοντική μέρα για ελπίδα, κάποια μορφή ειρήνης μέσα εκεί στην αυξανόμενη καταιγίδα». Αυτό ήταν το πρώτο τελευταίο, και θα κλείσουμε με ένα που ζητήσατε κατά κόρον, θα έλεγα, στο πρώτο μέρος, όταν παίξαμε αντίστοιχου ήχου, όχι ακριβώς ήχου, αλλά τέλος πάντων με μια ευρεία προσέγγιση για τα πράγματα. Δεν μπορώ να χαλάσω χατήρι, ειδικά στο τέλος, σταματία. Η Σταματία Σούλτη ήταν μαζί μας, τεχνική επιμέλεια. Ο Σιδέρης Πρίντεζης έρχεται εδώ σε λίγο για το Κλειδί του Σολ, τη δική του εκπομπή. Και αν μείνετε διαρκώς και αδιαλείπτως στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο τη Δευτέρα να συναντηθείτε και πάλι με τις ροκ συναστροφές στις 3. Για σήμερα, από τον Πάνο Ξωστόμου, γεια σας. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκυριακό.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
2: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία, επιλέξτε ποιότητα, επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ, το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
6: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
10: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Με musical ξεκινήσαμε σήμερα, με όχι την διάθεση αυτή, αλλά με την επιλογή αυτή που μας έρχεται από 60 περίπου χρόνια πριν. Ήταν το τέταρτο και τελευταίο από τα αμερικάνικου τύπου musicals που είχε κάνει ο Γιάννης Ζελιανίδης για τη Φίνος Φιλμ, αν και και οι ειδικοί θεωρούν ότι το πρώτο, το «Μερικοί το προτιμούν κρύο», ήταν μουσική κομμωδία περισσότερο παρά musical, τουλάχιστον με τους κανόνες του είδους. Το «Κάτινα Κέι», το «Κορίτσια για φίλημα» και το «Ραντεβού στον αέρα», από όπου ακούσαμε και το μουσικό αυτό θέμα των τίτλων, ήταν το ξεκίνημα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. 6 λεπτά μετά από τις 4 είναι η Σταματία Σούλτη στον ήχο, είναι ο Σιδερής Πρίτης στα λόγια και τα τραγούδια. Και να ακούσουμε ένα τραγούδι που προέρχεται από μία από τις πρωταγωνίστριες των έργων εκείνων, των ταινιών εκείνων. Ήταν και στις 4 η Ρένα Βλαχοπούλου. Είχε τραγουδήσει, δεν είναι τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, δεν είναι από τις ταινίες αυτές, είναι του Γιώργου Μουζάκη και του Γιώργου Οικονομίδη, το «Έχω απόψε ραντεβού», που το ξανατραγούδησε αρκετά χρόνια αργότερα, στη δεκαετία του 90, όταν την είχε καλέσει η Αλέξια σε έναν μεγάλο δίσκο που είχε κάνει τότε, με τραγούδια από τη δεκαετία του 60, ελαφρά περισσότερο.

0: όμορφος.
1: Πολύ
0: κούκλος.
1: Θα πάω με χοντρά.
0: 1:30. Μελαχρός ξανθός.
1: Ω, δεν θέλω ξανθό.
0: Ούτε εγώ.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Αχ, φόρεσα τα καινούρια μου και ντύθηκα στην πένα.
1: Ε, τι μάνα.
0: Γιατί έχω απόψε ραντεβού. Το πρώτο, πρώτο ραντεβού. Αγάπη μου με σένα.
1: Από τι έρωτας είναι αυτός.

Και εδώ ένα τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη και του Αλέκου Αγγελόπουλου, το Βήρα της Άγκυρες. Ένα τραγούδι που μας το ξαναθύμισε ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Λίγο πριν, όπως είπαμε, ήταν η Αλέξια μαζί με τη Ρένα Βλαχοπούλου στο Έχω Απόψε Ραντεβού, ή το πρώτο ραντεβού, αν προτιμάτε, του Γιώργου Μουζάκη και του Γιώργου Οικονομίδη. Και με επανεκτελέσεις παλιού τραγουδιού από το ελαφρό ρεπερτόριο θα πάμε παρακάτω. Ο Γιώργος Δαλάρας μας ταξιδεύει σε μαγικά νησιά. Τάκης Μωράκης, Κώστας Κοφινιώτης, η δημιουργία.

Στο διπλό άλμπουμ Latin του 1987 ο Γιώργος Νταλάρας είχε εκεί τραγουδήσει τα μαγικά νησιά που ακούσαμε λίγο πριν, αλλά έχει φιλοξενήσει και την Άλκηστη Πρωτοψάλτη, η οποία τραγούδησε το τραγούδι πάλι του Γιώργου Μουζάκη και του Κώστα Πρετεντέρη, αυτό το Μάμπο, το Μπραζιλέιρο. Ένα τραγούδι που το είχαμε ακούσει στο κινηματογράφο, στην Ωραία των Αθηνών, ταινία του Νίκου Τσιφόρου, εκεί λίγο πριν από τα μέσα της δεκαετίας του 50, από τη Σπερά Τζαβρανά, εκεί που τραγουδούσε και αυτό, αρχοντορεμπέτικο πλέον, που θα ακούσουμε όμως εδώ, από μεταγενέστερη επίσης ηχογράφηση, με την Ελεονόρα Ζουανέλη, η Βαλίτσα. Γιώργος Μουζάκης και Γιώργος Γιαννακόπουλος.

Σε μια βαλίτσα έγραψε και τραγούδισε ο Γιάννης Παπαγεωργίου και ο Γιάννης Πάριος τα περσινά θαλασσινά, το άλμπουμ του με δικά του θαλασσινά τραγούδια, μας πάει βόλτα και εκείνος στα Κυκλαδονήσια.

Και με αυτό το κυκλαδίτικο από τη ζωή στο χρυσάφι του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκη Μπέτσου θα κλείσουμε το ημίωρο αυτό. Είναι ο Μανώλης Μίτσιας που το τραγουδάει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Όποιος σας λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο λιγνίτι, σας λέει ψέματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας σε εκδήλωση για τη θεμελίωση υπερσύγχρονου θερμοκηπίου στην Πτολεμαϊδα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 αύριο στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και Πελοπόννησο. Σε πνιγμό φέρεται νόφιλε το θάνατο στις 18χρονης τους καταράκτες Δερματά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στην Άουσα. Μεγάλη φωτιά σε μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων στο Λονδίνο, στην περιοχή Νίσντεν, κοντά στο Γουέμπλεϊ. Έκλεισε η γραμμή του μετρό, ενώ η πυκνή καπνή είναι ορατή ακόμα και από το κέντρο του Λονδίνου. Άγνωστες μέχρι στιγμή οι αιτίες. Στους 543 οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές, πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Ξεφεύγει πάλι η κατάσταση στη Θέουτα. Κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα καίνουν σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Η βία δεν είναι η λύση, δήλωσε ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
6: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
10: «Βάκχες», 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, προπόληση more.com.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Ας πάμε τώρα πάλι λίγο στα συγκροτήματα αυτά της δεκαετίας, στα ελληνικά συγκροτήματα της δεκαετίας του 1960, ξεκινώντας το δεύτερο ημίωρο εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. 24 λεπτά πριν από τις 5, Σταματία Σουλτή είναι πάντα στον ήχο, όπως και ο Σιδερής Πριντίζη στα λόγια και τα τραγούδια. Ήταν οι Olympians και ο τρόπος ακουδικού ακολουθούν οι Idols και οι Charms.

ξένες μελωδίες και τα δύο τραγούδια που ακούσαμε από τους Idols και από τους Charms αντίστοιχα, το Ξαφνικά Μ' Αγαπάς και το Έλα Πάλι Έλα. Και να πάμε να κλείσουμε αυτή τη μικρή αναφορά με τους Paul, άλλη μια πρόσκληση, Έλα Ήλια Μου.

0: Η Μαρίζα Κόχ στο Ήλια καλέ μου ήλια. Η Μαρίζα Κόχ θα έχει μια ξεχωριστή συμμετοχή στην παράσταση «Η γυναίκα της Ζάκυνθος, διάλογος στα ερείπια του Μεσολογγίου», μια συμπαραγωγή του Εθνικού Θεάτρου με το Διπεθέ Αγρινίου και σε συνεργασία με το Δήμο Μεσολογγίου, που θα παρουσιαστεί στην Αθήνα στο σχολείο της Αθήνας Ειρήνη Παπά, αυτόν τον χώρο στον Ταύρο, αυτού το Σάββατο και αυτή την Κυριακή 29 και 30 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Η παράσταση είναι σε έρευνα, δραματουργία και σκηνοθεσία του Μάνου Καρατζογιάννη, ο οποίος συμμετέχει με τους υπόλοιπους ηθοποιούς, οι οποίοι αλφαβητικά είναι η Βίκη Βολιώτη, ο Δημήτρης Γεωργιάδης, η Μαρία Ζορμπά, η Μαρίνα Μάλιο, ο Γιάννης Τσορτέκης. Είπαμε ξεχωριστή θέση για τους ελεύθερους πολιορκημένους που θα ερμηνεύσει η Μαρίζα Κόχ, ενώ σας πω ότι είναι, όπως έχετε καταλάβει, μια παράσταση με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την έξοδο του Μεσολογγίου, και η έμπνευση είναι από την γυναίκα της Ζάκυνθος στο διάλογο και τους ελεύθερους πολιορκημένους. Αυτά λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο, και από την άλλη εβδομάδα, καθώς πολλές παραστάσεις ξαναρχίζουν ή συνεχίζουν τις περιοδίες τους, θα έχουμε ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτές. Προς το παρόν απευθυνόμαστε και πάλι τραγουδιστικά στον Ήλιο. Ο Διονύσης Σαββόπουλος έγραψε και τραγούδισε στο Φορτηγό του.
1: Στάθηκε στην κάμαρά μου, ξύπνησε όλη η πολιτεία, κάτω από τα παραθυρά μου το παιδί πάει στο σχολείο του.

Και εμείς τον ήλιο του μεσημεριού σας αφήνουμε μέχρι τη Δευτέρα που θα ξανασυναντηθούμε. Ο Μαγκάκης και ο Ντίνος Δημόπουλος έγραψαν, η Ανρίκη Βουγιουκλάκη και ο Δημήτρης Παπαμιχάλη τραγούδησαν. Και εδώ η Σταματία Σουλτη φρόντισε τον ήχο και ο Σιδερής Πριντίζης ήταν στα λόγια και τα τραγούδια. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Όποιος σας λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο Λιγνίτη, σας λέει ψέματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας σε εκδήλωση για την θεμελίωση υπερσύγχρονου θερμοκηπίου στην Πτολεμαϊδα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 αύριο στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και Πελοπόννησο. Σε πνιγμό φέρεται ενώφυλε το θάνατο στις 18χρονες τους καταράκτες Δερματά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στην Άουσα. Σε εξέλιξη φωτιά σε μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων στο Λονδίνο, κοντά στο στάδιο Γουέμπλεϊ. Έκλεισε η γραμμή του μετρό, ενώ η πυκνή καπνή είναι ορατή ακόμα και από το κέντρο του Λονδίνου. Μάχη με το χρόνο για την ανέβρεση επιζώντων μετά την βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Δραματικές επιχειρήσεις διάσωσης στις λάσπες. Στους 543 οι νεκροί, πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Ξεφεύγει πάλι η κατάσταση στη Θέουτα, κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα καίνε σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Η βία δεν είναι η λύση, δήλωσε ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών. Γενικά έθριος αύριο ο καιρός, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω προκλεισμένος παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή απ' το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μας ισοπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
7: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
9: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
10: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
11: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Και σε κάθε γωνιά σε όλη την Ελλάδα. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Θα πάμε παρέα ως τις 8 παρα 5 περίπου, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 8 παρα 5. Στο μικρόφωνο Ξενοφών Αραράκος, η Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο μας. Και ένα ταξίδι χωρίς προορισμό, ας το πούμε κι εμείς έτσι, όπως αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι, πραγματικά από τη Μαρίνα Σπανού. Και άλλωστε, όπως λέει και ο ποιητής, το ταξίδι είναι που μετράει και όχι ο προορισμός. Εδώ συνεχίζουμε με Pixlax και μια από τις πολύ δημοφιλείς επιτυχίες. Έχουμε πολλές επιτυχίες στο απόψινό πρόγραμμα και αμέσως τώρα από ζωντανή ηχογράφηση «Έπαψες αγάπη να θυμίζεις». Καλώς ορίσατε.

0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Έπαψες αγάπη να θυμίζεις από τους Pixlax και παραμένουμε σε συναυλιακό χώρο για να ακούσουμε παρέα Βασίλη Παπακοσταντίνο και Μίλτο Πασχαλίδη στο τραγούδι του Μίλτου «Πινελοπή».

πρώτη πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Νίκο Γιώγαλα σαν στάρ του σινεμά και ένα ντουέτο που μας είχε ξαφνιάσει τότε. Νίκος Πορτοκάλογλου και Δημήτρης Μητροπάνος, κλείνω και έρχομαι.

Κλείνω και έρχομαι. Μητροπάνος Πορτοκαλογλού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δροσιά που μας στέλνετε από τα ψηλά του όρους Μενάλου και από την Αλωνίστενα Αρκαδίας, και ανταποδίδουμε με το επόμενο

μαζί η Σωτηρία και η Κατρακύλα, και μάλλον αυτός είναι ο κανόνας. Κάτι άλλες περιπτώσεις είναι εξαιρέσεις. Νεφέλη Φασούλη και Ορέστης Ντάντος από το πρόσφατο άλμπουμ του Ορέστη Ντάντου, Χέρια στο Θεό. Το επόμενο το στέλνουμε στην Κομοτηνή, Ταξίδι για να σε βρω, από Λεωνίδα Μπαλάφα. Στις 6.30 στάση Earth News Radio για τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων, και συνεχίζουμε αμέσως.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολοκληρώθηκε η περιόδια του Πρωθυπουργού στη Δυτική Μακεδονία. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι παραγωγικές επενδύσεις στην περιοχή και εξήγηλε νέα ογκολογική μονάδα στην Κοζάνη. Όποιος σας λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στον Λιγνίδη, σας λέει ψέματα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 αύριο στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και Πελοπόννησο. Συνελήφθησαν σε περιοχή της Αττικής 3 άτομα τα οποία κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 2 άτομα τα οποία αναζητούνται, καθώς και 18 μη ταυτοποιημένα. Μάχη με τον χρόνο για την ανέβρεση επιζώντων μετά τη βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Δραματικές επιχειρήσεις διάσωσης στις λάσπες. Στους 579 ανήλθαν οι νεκροί, στους 1924 οι αγνοούμενοι. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
8: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
9: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
10: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πεις.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Θέατρο Βράχων, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Το Φεστιβάλ Βράχων παρουσιάζει την Λαϊκή Ορχήστρα Απόστολος Καλδάρας. Από τον Ήχτωσε χωρίς φεγγάρι στο όνειρο Απαντηλό, το έργο του Απόστολου Καλδάρα γίνεται γέφυρα μνήμης, πολιτισμού και ελπίδας. Στη συναυλία τραγουδούν Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Γιάννης Διονυσίου, Βιολέτα Ίκαρη, Μαριάννα Παπαμακαρή, με την ιδιαίτερα τιμητική συμμετοχή του Γιώργου Γαλάρ. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Παπαζαχαριάκης. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κώστας Καλδάρας. Εισιτήρια στο more.com.
12: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Φύσα θάλασσα πλατιά, φύσα αγέρι, φύσα αγέρι, θαλασσογραφία και Διονύση Σαββούπουλο από την παράσταση Σαβόραμα στις αρχές του 2000 στο Μέγαρο Μουσικής. Έτσι ξεκινήσαμε στο δεύτερο μας κιόλα σημείωρο, αργά στο απόγευμα μιας πολύ ζεστής Παρασκευής εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον, αλλά και σε άλλες περιοχές όπως μας λέτε, σε όλη την Ελλάδα. Πάμε ως τις 8 παραπέντε στο μικρόφωνο Ξενοφών Αράρακος, η Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο και Μαρίζα Κόχ τραγουδά Γιάννη Μαρκόπουλο όπως μελοποίησε Οδυσσέα Ελίτη κάτω στις Μαργαρίτα Σταλονάκη.

Υπέροχη ερμηνεία από τη Μαρίζα Κοχ, Γιάννη Μαρκόπουλου, με την πίεση του Οδυσσέα Ελίτη, από το άλμπουμ «Μια στο καρφί και μια στο πέταλο». Και ο Ορφέας Περίδης, «Άγνας εδώ».

Μάριος Χατζηδάκης με τους στίχους του Άρη Δαμβαράκη, μπαλέτα των αισθήσεων και παρεστήσεων από τον Βασίλη Λέκα, και κλείνουμε την πρώτη ώρα με Μυρτό Βασιλείου και Γιώργο Περί. Ο Κώστας Τσίρκας έγραψε τη μουσική, στίχη Λίνας Νικολακοπούλου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Σταύρος Τσαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιηρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
3: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε κι εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

ζευγάρι λοιπόν, όπως θα θέλαμε να είναι, να διώχνει τις λύπες μας και να γιορτάζει τις χαρές μας. Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι από το υπέροχο άλμπουμ που σημάδεψε τις ζωές πολλών. Εκείνο το 62 του Μάνου Χατζηδάκη από τη Λένα Πλάτωνος και ερμηνεύτρια της Σαβίνα Γιαννάτου. Η στίχη του Νότι Περιάλη στο τραγούδι αυτό. Και σήμερα η Πανσέλινος, αυτή η περίφημη, πολύ συζητημένη του Αυγούστου, το λένε φεγγάρι του Οξύριγχου. Φαντάζομαι ότι και στις δικές μας διάφορες περιοχές θα υπάρχει μια ειδική ονομασία. Ωστόσο είναι ένα περίεργο, λένε, αυτό το φεγγάρι, αυτή η Πανσέλινος. Εμείς θα κρατήσουμε τα ευεργετικά της ομορφιάς και να θυμίσουμε ότι και φέτος το Υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει καθιερωμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα και όχι μόνο στην Αττική. Συνολικά 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία συμμετέχουν στον εορτασμό και ειδικά στην Αθήνα υπάρχουν δράσεις σε τρία μουσεία, στο αγαπημένο μας Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, ένα από τα σπουδαιότερα σε όλο τον κόσμο πιστεύουμε, επίσης φυσικά στο Μουσείο της Ακρόπολης, αλλά και μισό λεπτό στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Πειραιά. Εδώ είμαστε, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε στις 8 παρα 5, στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Αραράκος. Η Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο και Πανσέλινος ο έρωτας.

κινηματογραφικό το τραγούδι που ακούσαμε βέβαια από το μετέωρο βήμα του Πελαργού, του Θοδωρου Αγγελόπουλου, Ελένη Καραίνθρου, Καπαχή Μύρης και η Χάρης μας. Ήταν πανσέλινος ο έρωτας και στο φεγγαριού την αγκαλιά. Θα πάμε τώρα με Ηλία Κλωναρίδη που τραγουδά Θανάση Πολυκανδριώτη και στίχους Ιφηγένειας Γιαννοπούλου.

τρέχει και κλαίει το παιδί λοιπόν, η Μελίνα από το ντοκιμαντέρ «Η Ελλάδα της Μελίνας», τραγουδώντας Σταύρο Ξαρχάκο με στίχους Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Και είχα φυτέψει μια καρδιά, αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο, μια σπουδαία βραδιά στο Ηρώδιο πριν από αρκετά χρόνια, με τη Δήμητρα Γαλάνη να τραγουδά με τη μουσική του Μίκη Θοδωράκη το τόσο αγαπημένο τραγούδι σε ενορχήστρωση του Σταύρου Ξαρχάκου.

Αυτή ήταν η χειμερινή Κολυμβητές και το συχνάζει στο μικρό καφέ. Πάμε στις 7.30 με Γιώργο Νταλάρα από την εποχή που είχε συναντήσει την παρέα των Pixlax μια βραδιά στο Leverkusen.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Έτσι λοιπόν, σε λαϊκά μονοπάτια θα βαδίσουμε σε αυτό το τελευταίο μας ημίωρο, ως τις 8 παρα 5 δηλαδή που θα είμαστε παρέα. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Ξενοφώνα Ράρακος, Σταματία Σούλτη και ήταν ο Στέλιος Καζαντζίδης σε αυτό το υπέροχο του Θόδωρου Δερβενιώτη και του Κώστα Βίρβου και Πάνος Γαβαλάς με Ρία Κούρτη τραγουδώντας Γιώργο Κατσαρό και Πυθαγόρα. Κάθε λιμάνι και καημός.

ωραίος στίχος αυτός, είναι η ζωή του καθενός, θάλασσα δίχως άκρη. Χθες συζητώντας εδώ με τη Σταματία, θυμηθήκαμε το τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα από τη Βίκη Μοσχολιού. Το έγραψαν ο Νίκος Δαλέζιος, συνθέτης, και Γιάννης Παπαδόπουλος, στιχουργός.

Τριαντάφυλλο το Απρίλιο στα Αυγουστιάτικο Φεγγάρι ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη, το τραγούδι του Μπαγιαντέρα από την Σωτηρία Μπέλου, και μας πάνε πολύ έτσι παρέα οι δύο αυτές φωνές, δηλαδή της Σωτηρίας Μπέλου και του Δημήτρη Μητροπάνου.

Σε ποιον έμοιασα να ξέρω που υποφέρω? Ο Βαγγέλης Κορακάκης το έγραψε. Έλα μου ντε, λέμε εδώ. Ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος και έτσι κάπως φτάσαμε στο τέλος για την απόψινή εκπομπή. Στον επίλογο θα διεκδικήσουμε το δίκιο μας μαζί με την Γιώτα Νέγκα που τραγουδά Θέμη Καραμουρατίδη και Οδυσσέα Ιωάννου. Αμέσως μετά νέα ελληνικά που επιμελείται ο Χρήστος Παπαμιχάλης και στις 8 ημερολόγιο καταστρώματος από την Έλενα Διάκου. Θα τα ξαναπούμε με το καλό την τελευταία μέρα του Αυγούστου, τη Δευτέρα δηλαδή. Να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε για την παρέα σας, τα μηνύματά σας, τις ευχές σας. Ωραία να περάσετε στη λάμψη του φεγγαριού, στο φως του φεγγαριού απόψε, ό,τι και αν κάνετε. Η Σταματία Σούλ, τις ευχές σας. Ωραία να περάσετε στη λάμψη του φεγγαριού, στο φως του φεγγαριού απόψε, ό,τι και αν κάνετε.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Προλάβατε τα λευκόματα, θυμάστε τα λευκόματα. Ορίστε ένα τραγούδι που θα απαντούσε στην ερώτηση «Τι εστί καλοκαίρι?». Ο Παντελής Κυραμαριός απαντάει ότι πάνω απ' όλα σημαίνει παρέα και φωνάζει τους φίλους του Ευελίνα Παπούλια, Λιγερή Μητροπούλου και Χρήστο Κοντογεώργη για να τραγουδήσουν παρέα «Καλοκαίρι σημαίνει». Και ελάτε όλοι μαζί τώρα να κάνουμε «Bloom».

0: Ακούστε τα νέα ελληνικά στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Η ώρα είναι 8.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

8 και 2 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα συνταξιδιώτες, καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

2-10-60-13-168 και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.

0: λόγια. Οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια. Μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνει σύμβαση που όλα τα αρπάζει. Σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει. Και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδησε μαζί με τη Σοφία Γεωργαντζή και τον Θοδωρή Κοτονιά. Λήθη ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκίνησε την απόψινή εκπομπή. Και επειδή η λήθη δεν είναι πάντα το καλύτερο πράγμα σε αυτόν τον κόσμο. 28 Αυγούστου και 1963 η χρονιά, κοντινό πλάνο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η ιστορία είχε ξεκινήσει λίγα χρόνια νωρίτερα. Ένας πολιτικός ακτιβιστής, ένας άνθρωπος που ασχολιόταν με τα δικαιώματα των ανθρώπων, των πολιτών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας άνθρωπος που πίστευε στη μη βία και που ήθελε όλα να γίνουν χωρίς να ανοίξει ρουθούνη, ας το πω στην απλή καθομιλωμένη. Στις 28 Αυγούστου του 1963 κάνει μία ομιλία στην Ουάσιγκτον με 250.000 κόσμο να τον παρακολουθεί. Μια ομιλία που έμεινε στην ιστορία πραγματικά ήταν ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και η περίφημη ομιλία του με τον τίτλο «Έχω ένα όνειρο».

0: Ο Tom Waits έγραψε, η Joan Baez τραγούδησε, Whistling Down the Wind το τίτλος του τραγουδιού. Η Joan Baez ήταν εκείνη τη μέρα, όπως και άλλες πάρα πολλές φορές, μαζί με τον Martin Luther King. Τον πίστευε πολύ, τον ακολουθούσε, πολλές φορές τραγουδούσε στις πορείες και στις διαμαρτυρίες του. 28 Αυγούστου του 1963 στην Ουάσιγκτον ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφωνεί τον διάσημο λόγο του με τον τίτλο «Έχω ένα όνειρο». Έχει φτάσει, λέει, κάπου μέσα σε αυτή την ομιλία η κατάλληλη στιγμή που μια συντονισμένη εξόρμηση εναντίον της αδικίας θα μπορούσε να αποφέρει μεγάλα και χειροπιαστά ωφέλη. Έχω ένα όνειρο ότι τα 4 μικρά παιδιά μου θα ζουν μια μέρα σε ένα έθνος όπου δεν θα κριθούν από το χρώμα του δέρματός τους, αλλά από το περιεχόμενο του χαρακτήρα τους. Βρείτε την ομιλία, υπάρχει στο διαδίκτυο μεταφρασμένη στα ελληνικά, βρείτε την και διαβάστε την. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, 5 χρόνια αργότερα, στις 4 Απριλίου του 1968, δολοφονήθηκε στο Τέξας.
1: Just think of a song we will sing now.
2: Imagine.
1: Imagine. What a wonderful idea.
2: Yes.
1: Any key will do.

Αυτό ήταν βεβαίως το διάσημο Imagine του John Lennon, όπως το τραγούδισε μια φορά και έναν καιρό. Εδώ στα στούντιο της ελληνικής ραδιοφωνίας η Φλερίντα Αντωνάκη. Μπορεί να είμαι ονειροπόλος, αλλά δεν είμαι ο μοναδικός, λέει ο John Lennon. Για το μέλλον των παιδιών μας γράφει ο Νότης Μαυρουδής. Μετά πάσης ειλικρινίας, ο τίτλος του βιβλίου, ποικίλες σκέψεις στο πληκτρολόγιο από τις εκδόσεις Άπαρσης. 23 Αυγούστου του 2018. Βόλτες με το αυτοκίνητο ή και με τα πόδια στις μαγικές διαδρομές της Αργολίδας, πηγαίνοντας προς Γαλατά αλλά και αλλού, λέει ο Νότης Μαυρουδής. Όπου και να πάει το μάτι σου, ελαιώνες και ροδιές από τη μια μεριά, θάλασσα από την άλλη. Το μάτι όμως σαν αρπακτικό πέφτει και σε άλλα τα οποία ανατρέπουν την απόλαυση της φυσικής καλονής. Στα δεξιά του δρόμου, εκεί που τελειώνει άσφαλτος, σωροί από πεταμένα κουτάκια μπύρας και αναψυκτικών, πλαστικές σακούλες από τσίγαρα. Πρακτικές απαράδεκτες, λέει ο Νότης Μαυρουδής, ειδικά σε μια εποχή που κατά τα άλλα κλιμακώνονται οι διαμαρτυρίες μας εναντίον του Τραμπ ως κυρίαρχου εχθρού της οικολογίας, καθώς και οι προβληματισμοί μας για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών μας. Ο του ψεύδους και της υποκρισίας, συνάνθρωποι και συνέλληνες, λέει ο Νότης Μαυρουδής. Να λοιπόν, το πραγματικό μέτρο ενδιαφέροντος και συνείδησης, τώρα που τα φαινόμενα τροπικοποίησης και ερημοποίησης, οι ακραίες θερμοκρασίες, οι κατακλυσμοί ερυπή οφθαλμού, οι φωτιές στα δάση και τους οικισμούς έχουν κάνει παραπάνω από αισθητή την εμφάνισή τους. Τόσες δοκιμασίες και καταστροφές, τόσες ζωές χαμένες, τόσος πόνος, αλλά από δίπλα πεταμένο από εμάς σκουπιδαριό στους δρόμους και στους τριμούς. Μια κοινωνία με διχασμένη προσωπικότητα. Thank you.

δρόμου μέσα από τα μάξι. Σκυμμένα βλέμματα, σκυμμένα σώματα. Κοιτάζω τα παιδιά στα φανάρια, κοιτάζω τους ξένους μας. Φυλακισμένοι στους δρόμους με ένα βιολί, ένα ακορντεόν. Και μια φωτογραφία των γονιών τους κρεμασμένοι στο λαιμό σαν σταυρό. Εφημερίδα ψυχή, μολυσμένες ειδήσεις. Η τιμή του πετρελαίου, η τιμή των μετοχών, η τιμή της πατρίδας, η τιμή της ζωής μου, η τιμή της ζωής

Σε τι κόσμο ζούμε, σε τι κόσμο ζούμε, Θεέ μου. Κοιτάζω στις οθόνες τα κομμένα κεφάλια. Μιλούν για πολέμους, μιλούν για ιδέες. Μιλούν κι η φωνή τους βουγκάει από το ψέμα. Τα κτίρια τρέμουν, σωριάζονται άδεια. Δεν έχουμε σπίτια, δεν έχουμε χέρια, δεν έχουμε μάτια, παιδιά να γελάνε. Έχουμε αίμα και σάρκα που καίει, που κλαίει για το φόνο, το μάτι το ψέμα. Σαν άρκη στο χώμα θα μένει η αλήθεια. Στο

0: και κρίμα.
1: Συγγνώμη, συγγνώμη, να μην σας τρομάζω. Ξυπνάτε, κοιμάστε, κοιτάτε με τρόμο τον φίλο που φεύγει για ξένα λιμάνια. Την άδεια καρδιά σας που λέει φοβάμαι. Χτυπάει το τηλέφωνο, ουρλιάζει σαν σφαίρα. Έχετε μήνυμα, μήνυμα πάλι. Το μήνυμα γράφει είμαι καλά, είμαι καλά, είμαι καλά. Εσείς ευλαβικά στέλνετε το μήνυμα πάντα στο ίδιο νούμερο, στο δικό σας το νούμερο. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Ξανά και ξανά, ξανά και ξανά. Εσείς ευλαβικά το στέλνετε το μήνυμα πάντα στο ίδιο νούμερο, στο δικό σας το νούμερο. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Ξανά και ξανά, ξανά

0: εγώ. Να πέθαινα για κάτι δυνατό.
1: Έτσι που ζω σαν να μην ζω. Είναι μεγάλο άδικο και κρίμα.
0: Είναι μεγάλο.

Ο Γιώργος Ανδρέου έγραψε και τραγούδησε μαζί με τον Χρήστο Θηβαίο «Να πέθαινα για κάτι δυνατό», ο τίτλος του τραγουδιού. Για το μέλλον των παιδιών μας, ο τίτλος του κειμένου με την υπογραφή του Νότι Μαυροδία από τις 23 Αυγούστου του 2018. Εμείς οι παλαιότεροι, λέει ο Νότης Μαυροδής, θεωρούσαμε πως η νέα επανάσταση θα γινόταν από το ορμητήριο της οικολογικής αριστεράς ενάντια στην ανεξέλεγκτη καπιταλιστική λέλαπα. Δεν είχαμε δει όμως φωτογραφίες και ντοκιμαντέρ από τη Ρυπογόνο Κίνα και από άλλες τότε σοσιαλιστικές και αναπτυσσόμενες χώρες. Μπερδεύαμε μόνο τον καπιταλισμό με τον εν γέννη σκληρό ανταγωνισμό της παγκόσμιας βιομηχανίας. Τελικά τα τσιτάτα μπήκαν ξανά στη βαλίτσα των αριστερών οραμάτων, ίσως για αργότερα. Να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από ένα ζωφερό μέλλον, λέει ο Νότης Μαυροδής. Το επαναλαμβάνω, βλέποντας την ανεμελιά των πολλών όταν πετάνε δίχως καμία απολύτως ενοχή τα πιο ρυπογόνα υλικά, τα οποία δεν θα δεθούν ποτέ με το γήινο στοιχείο της μάνας φύσης. Το γνωρίζω, η εκπαίδευση θα μπορούσε μελλοντικά να παίξει κάποιο σπουδαίο ρόλο, λέει ο Νότης Μαυροδής. Αλλά τόση ρήπη ήδη συσσωρευμένη συνιστούν ένα τεράστιο πρόβλημα στο παρόν που θα διαρκέσει και στο μέλλον.

μάτια μου τη νιώτη τους χαράμι που θα πετάξουνε κι αυτά μες της μαφίας στη φωτιά. Όνειρα ανεκπλήρωτα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. More.com, artinfo.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Alexandre Desplat υπογράφει αυτή τη μουσική με τον τίτλο Mr. Mustafa. Και έτσι ξεκινάει το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Είναι 9:25 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ συνταξιδιώτες, όπου και αν είστε, με όποιον τρόπο ή από όποια συχνότητα και αν μας ακούτε, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

Αγαθή Δημητρούκα στους στίχους, Γιώργος Φιλιππάκης στη μουσική, Χάνομαι για τη Ρεμβάζο, Βασίλης Γιστάκης. Αυτή ήταν μια παντερέτα που πέρασε και έφυγε. Η περιέργεια τιμωρείται, ο τίτλος του κειμένου, με την υπογραφή του Εδουάρδου Γκαλεάνο από το βιβλίο «Καθρέφτες». Η γνώση είναι αμαρτία, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο. Αδάμ και η Εύα δοκίμασαν τους καρπούς εκείνου του δέντρου και την πάτησαν. Αρκετό καιρό αργότερα ο Κοπέρνικος, ο Τζορντάνο Μπρούνο και ο Γαλιλαίος τιμωρήθηκαν επειδή διαπίστωσαν πως η γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο. Ο Κοπέρνικος, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, δεν τόλμησε να δημοσιεύσει τα σκανδαλώδη ευρήματά του μέχρι που ένιωσε το θάνατο να ζυγώνει. Η Καθολική Εκκλησία συμπεριέλαβε το έργο του στο κατάλογο των απαγορευμένων βιβλίων. Ο Μπρούνο, ο περιπλανόμενος ποιητής, διέδιδε στους δρόμους την αίρεση του Κοπέρνικου. Η γη δεν είναι το κέντρο του σύμπαντος, αλλά μόνο ένα από τα πολλά άστρα του ηλιακού συστήματος. Η ιερά εξέταση, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, τον έκλεισε 8 χρόνια στη φυλακή. Πολλές φορές του πρότεινε να μετανοήσει, αλλά πάντα ο Μπρούνο αρνιόταν. Τελικά εκείνος ο ξεροκέφαλος κάηκε στην πυρά μπροστά στα πλήθη στην αγορά του Κάμπο ντεϊ Φιόρι της Ρώμης. Την ώρα που κεγόταν πλησίασαν ένα σταυρό στα χείλη του και εκείνος απέστρεψε το κεφάλι. Μερικά χρόνια αργότερα ο Γαλιλαίος, εξερευνώντας τους ουρανούς με τους 32 μεγενθητικούς φακούς του τηλεσκοπίου του, επιβεβαίωνε ότι ο καταδικασμένος Τζορντάνο Μπρούνο είχε δίκιο. Φυλακίστηκε για βλασφημία, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο. Στην ανάκριση ανακάλεσε. Ορκίστηκε μεγαλόφωνα πως καταριόταν όποιον πίστευε πως η γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο. Και χαμηλόφωνα ψιθύρισε, λένε, τη φράση που τον έκανε αθάνατο.

Ο Ένιο Μωρικόνε έγραψε και αυτό ήταν ένα απόσπασμα από την μουσική της ταινίας «Η Αποστολή». Του Ρολάν Ζοφέ, αν θέλετε να το προφέρουμε γαλλικά, ή του Ρόλαν Τζόφι, αν θέλετε να το προφέρουμε αγγλικά, αυτός είναι ο σκηνοθέτης. Παρεπιπτόντως, αν δεν την έχετε δει και την πετύχετε πουθενά, να τη δείτε οπωσδήποτε. Είναι ο Τζέρεμι Άιρονς και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο στους δύο κεντρικούς ρόλους. Μια καταπληκτική πραγματικά ταινία. Ο Γαλιλαίος λοιπόν ψιθύρισε την ώρα που πέθαινε τη φράση που τον έκανε αθάνατο, και όμως γυρίζει, είπε ο Γαλιλαίος ψιθυριστά λίγο πριν πεθάνει. Και ευτυχώς αιώνες αργότερα εξακολουθεί να γυρίζει, γιατί αν σταματήσει τη βάψαμε σε ταξιδιώτες. Και δεν ξέρω μήπως το τέλος πάρει το ονοματιόν της και φύγει, γιατί το ένα που γίνεται πίσω από το άλλο. Λοιπόν, ο Ντόναλτ Τραμπ αποφάσισε τη λίμνη Οντάριο να τη βγάλει λίμνη Αμερική. Και επειδή καμιά φορά οι άνθρωποι έχουν χιούμορ, ήρθαν οι Καναδοί και είπανε και εμείς τη λεωφόρο Τραμπ θα τη βγάλουμε λεωφόρο Ομπάμα.

Ο Βασίλης Φλωρός έγραψε στίχους και μουσική, ήταν ο Δημήτρης Μιστακίδης που τραγούδησε. Η γη γυρίζει φάλτσα, ο τίτλος του τραγουδιού, και πώς να γυρίζει σωστά με τόσα που τις κάνουμε. Και μια και πήραμε τα ουράνια σήμερα, σώματα εννοώ. Πολύ διάσημη αυτή η αυγουστιάτικη πανσέληνος. Ακόμα και στο βιβλίο του Γιώργου Σεφέρη «Έξι νύχτες στην Ακρόπολη» υπάρχει από πίσω ένα εισιτήριο φωτογραφία για τη νυχτερινή επίσκεψη της Ακρόπολης κατά την πανσέληνο του Αυγούστου. Είναι η αρχαιολογική χώρη ανοιχτή αργότερα, είναι πολλές εκδηλώσεις που γίνονται ανά την Ελλάδα. Αν σας ενδιαφέρει, ψάξτε το και βρείτε το, τι γίνεται δίπλα σας και κοντά σας. Εγώ απλώς ελπίζω την ώρα που θα βγω από το ραδιομέγαρο να μπορέσω να σηκώσω το κεφάλι ψηλά και να προλάβω την ώρα που θα βγαίνει η πανσέληνος.

Η ζωντανή ηχογράφηση έγινε στο Σύριο, έτσι κάπως το χαρτινό το φεγγαράκι του Μανού Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου. Χώρεσε σχεδόν ολόκληρο το ελληνικό τραγούδι, Διονύσης Σαββόπουλος, Έλλη Πασπαλά και Νίκος Παπάζογλου στις τρεις φωνές. Όταν βγήκε λέει ήταν τόσο μεγάλο, αλλά τώρα ανέβηκε ψηλά και μίκρινε και πάλι δεν το προλάβαμε στα ματία. Δεν πειράζει, θα περιμένουμε του χρόνου τον Αύγουστο. Πανσέλινος απόψε, για σας που ενδιαφέρεστε. Κατά καιρούς και εποχές, είπα, έχουν γίνει εξαιρετικές παραστάσεις τέτοιες μέρες. Και όλες είναι με ελεύθερη είσοδο. Εμείς με ένα τραγούδι που μας έρχεται από την Καταλωνία και τη Βαρκελόνη. Με ένα φεγγάρι που έχει γιο. Και που αυτόν το γιο του φεγγαριού τραγουδάει η Μονσερά Καμπαγέ, πάμε μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω πολύ τη Σταματία Σούλτη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Τη Δευτέρα πάλι στις 8 τα ξαναλέμε. Από την Ελληναδιάκου ένα καλό βράδυ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Φεστιβάλ Διαδρομές στη Μάρπισσα, 28, 29, 30 Αυγούστου. Εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, έκθεση σύγχρονης τέχνης, ψηφιακές περιηγήσεις, συναυλίες με έμπνευση της κόρης των Κυκλάδων. Διοργάνωση Διαδρομές στη Μάρπισσα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Πάρου. Πληροφορίες στη marpissa.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

θάλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

στο γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει ο

0: Ακούς δεύτερο 103,7.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Δεύτερο. 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέατρο Βράχων, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Το Φεστιβάλ Βράχων παρουσιάζει την Λαϊκή Ορχήστρα Απόστολος Καλδάρας. Από τον Ήχτωσε Χωρίς Φεγγάρι στο Όνειρο Απαντηλό, το έργο του Απόστολου Καλδάρα γίνεται γέφυρα μνήμης, πολιτισμού και ελπίδας. Στη συναυλία τραγουδούν Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Γιάννης Διονυσίου, Βιολέτα Ίκαρη, Μαριάννα Παπαμακαρή, με την ιδιαίτερα τιμητική συμμετοχή του Γιώργου Γαλάρ. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Παπαζαχαριάκης. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κώστας Καλδάρας. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα.

0: μέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: μαζί στο δεύτερο πρόγραμμα.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη βουλή.

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό.

εξαντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Φίλοι λένε ας ένα χαρί το παιδί, γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφυγε.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.